και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε δοκίμες.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

έγραφες χωνιά στο παρελθόν.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

έχει ξεφοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε, στα βαθιά σου πέρα.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

σε φιλούσα με τα μάτια μου κλειστά και ανοιχτά.

της επιτυχίας. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Σήμερα έχουμε τον τεράστιο Σάκα. Ο Σάκα σήμερα. Όχι ο Σάκα της Άρσεναλ, ένας άλλος Σάκα, πιο πριν από αυτόν.
2: Ποιος είναι αυτός ο Σάκα?
1: Ποιος δολοφονήθηκε το 1828.
2: Από ποιον?
1: Είναι ο περίφημος πολεμιστής Ζουλού. Πολέμαρχος Ζουλού.
2: Δεν είμαστε Ζουλού.
1: Δεν είμαστε Παπούα. Είμαστε η άγρια φίλη το Λιλιπούα.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Σαββατοκύριακο με τον δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος παρουσιάζει
1: Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρόχόρν.
2: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
1: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
3: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
8: Αποκλειστικά στον Μασούτη, χαρτί υγείας Mr. Grand, οικογενειακή συσκευασία 20 ρολά, σε απίστευτη τιμή, μόνο 4,65. Μην το χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping.
0: Σαββατοκύριακο με τον δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή.

0: Δρόμος παρουσιάζει.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
2: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
3: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
4: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
5: Εκείνη απλώ την αγαπώ.
6: Α, εντάξει τότε.
7: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
8: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Δε Πιζή από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
9: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
11: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάν υγρό 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίας.
0: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Μεγάλη προσφορά!
13: Όχι, όχι.
12: Τεράστια προσφορά!
13: Ούτε.
12: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
14: Το έχεις, τι νομίζεις?
15: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
16: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
17: Money. Cash. Money. I need some cash.
14: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
15: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
16: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
14: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
15: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
16: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
14: Κάθε πρωί στο Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
15: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
18: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
19: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
20: Μην το χάσεις.
19: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πώς βγήκε το Μπελίτα? Το όνομα της Σαλαμιγού προήλθε από το συνδυασμό των χαϊδευτικών του ζεύγους, καθώς εκείνη τον αποκαλεί Μπεμπούκο και εκείνος την αποκαλεί Λολίτα, οπότε βγήκε το Μπελίτα.
2: Αλήθεια.
1: Είναι πολύ ωραίο.
2: Το οποίο το έχουν πει οι ίδιοι.
1: Μπεμπούκο, άρα παίρνουμε το Μπε και Λολίτα παίρνουμε το Λίτα. Άρα Μπελίτα.
2: Μπεμπούκο αφού Μπούμπουκο είναι κανονικά.
1: Μπούμπουκο είναι ο Άδωνης. Εδώ είναι Μπεμπούκο.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο. Το Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.
3: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, μπαρίλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
13: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf του Edward Albee. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf. Ένα καθηλωτικό αριστούργημα γεμάτο εντάσεις, αιχμηρό χιούμορ και αποκαλύψεις. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS το 54301 γράφοντας Δρόμος και εννοώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
14: Σαββατοκύριακο με τον Δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή.

0: πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: See student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
0: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskill. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρίνη ασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
7: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI public.
8: Το έχεις. Τι νομίζεις?
9: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
10: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
11: Money. Cash. Money. I need some cash.
8: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
9: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
10: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
8: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
9: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
10: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
8: Κάθε πρωί στο Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
9: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
12: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
13: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
14: Μην το χάσεις.
13: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Τα σπίτια στον Βύρονα. Το σπίτι στον Βύρονα που έχει μόλις το φτιάξει.
2: Ποιο να διαστολικεί αυτό το σπίτι στον Βύρονα.
1: Και θα λέει πόσο νοικιό.
2: Όχι, φίλε, όχι.
1: 800 ευρώ. Όχι,
2: που έχει κληρονομήσει ο άλλος με τη γιαγιά
1: του. Στον Βύρονα, με την αυλή.
3: Τουλάχιστον 3,5 χιλιάρικα θα τη δίνει το μήνα.
1: Όχι, 3,5. Εντάξει, δεν είναι μια αυλή. Είναι.
2: Ρε παρανοϊκοί άνθρωποι.
3: Ο άνθρωπος έχει.
2: Ρε παρανοϊκοί.
3: Έχει ολόκληρο κάστρο στον Βύρονα.
1: Τώρα τα βάζουμε του ιδιοκτήτε. Ναι, ναι.
2: Φυσικά και τα βάζουμε του ιδιοκτήτε.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σιγά την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2x330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
0: Σαββατοκύριακο με τον δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή.
14: Χωρίς διακοπή.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου παίζουν.

0: 90,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
1: Πέθανε!
2: Ποιος? Η αισθητικός!
1: Εντελώς!
3: Εντελώς!
1: Πότε?
2: Χθες το απόγευμα.
1: Πού?
4: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
1: Και το πτώμα?
3: Μπρούμητα, στον καζόν.
1: Να το κουρέψετε.
5: Το πτώμα.
1: Τον καζόν.
3: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
1: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ψηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: City Student Hot Takes.
10: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει.
16: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
17: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
18: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
19: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
20: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
21: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
22: Α, εντάξει τότε.
23: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
24: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
25: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος. 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο

0: μέσα. Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

και σε φιλούσα με τα μάτια μου κλειστά και ανοιχτά.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κατερίνα, συμμαθήτριά μου και πολύ φίλη μου, κάναμε πολύ παρέα.
2: Καλέ, πολύ ωραίο ήσουν. Αλλά δεν ήσουν ξανθό, ήσουν καστανό.
1: Εντάξει, είναι και φωτογραφία αυτή. Μην κοιτάζει. Αυτέ οι φωτογραφίε είναι κάτι κόντα που βάζαμε παλιά.
3: Είχε λοιπόν ανακαλυφθεί η φωτογραφία τότε.
1: Ναι. Ωχ. Γελάσαμε. Είναι η φωτογραφία από το 1800
3: τόσο ωραία. Ήταν σαν με το Βέγκο που έκανε το. Κοιτάξτε λίγο το πουλάκι. Κοιτάξτε λίγο το πουλάκι.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
9: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: τους πεις.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως
1: όλες τις επιτυχίες.
3: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί.
1: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
7: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
6: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
8: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Coca-Cola 330 ml εξάδα μόνο 4,23 και οκτάδα μόνο 5,42. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Nescafe Gold και Mixis και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
9: Μεγάλη προσφορά.
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά.
10: Ούτε.
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
11: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
12: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
13: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
12: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
14: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
15: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
16: Α, εντάξει τότε.
17: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
18: Εντάξει, εντάξει, αμάρτια.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα.
19: Και τώρα.
20: So, are you guys ready?
1: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο Δρόμο. 89,8.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Σήμερα έχουμε τον τεράστιο Σάκα. Ο Σάκα σήμερα
2: δολοφονήθηκε.
1: Όχι ο Σάκα της Άρσεναλ, ένας άλλος Σάκα, πιο πριν από αυτόν.
2: Ποιος είναι αυτός ο Σάκα?
1: Ποιος δολοφονήθηκε το 1828.
2: Από ποιον?
1: Είναι ο περίφημος πολεμιστής Ζουλού. Πολέμαρχος Ζουλού.
2: Δεν είμαστε Ζουλού.
1: Δεν είμαστε Παπούα. Είμαστε η άγρια φίλη το Λιλιπούα.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
8: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
9: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
10: Αποκλειστικά στον Μασούτη, χαρτί υγείας Mr. Grand, οικογενειακή συσκευασία 20 ρολά, σε απίστευτη τιμή, μόνο 4,65. Μην το χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει.
13: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf του Edward Albee. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, ο δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf. Ένα καθηλωτικό αριστούργημα γεμάτο εντάσεις, αιχμηρό χιούμορ και αποκαλύψεις. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και εννοώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
14: Όλες τις επιτυχίες.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

0: έχεις. Τι νομίζεις?
1: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
2: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
3: Money. Cash. Money. I need some cash.
0: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
1: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
2: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
0: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
1: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
2: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
0: Κάθε πρωί στο «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου» μόνο στο δρόμο 89,8.
1: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
4: «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου». Χρήστου!
5: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη. Μην το χάσεις. Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
12: Όχι απλώς νιασίναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
13: Ο δρόμος παρουσιάζει.
14: Άγριος σπόρος. Του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρό Χόρν. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
15: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
13: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζεις παντού.
1: Θέλεις τα νερά μου.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: κουρασμένα.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα.
3: So, are you guys ready?
1: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.

από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα. 89,8. Είναι η Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κατερίνα, κομπούτσα έχει δοκιμάσει?
2: Κομπούτσα δεν έχω φάει.
3: Είναι κομπούχα κανονικά.
2: Κομπούχα είναι.
1: Τι κομπούχα?
3: Δεν λέγες για το Μίκητα?
2: Ναι.
1: Κομπούτσα.
3: Κομπούχα λέγεται, εγώ ξέρω. Κομπούχα.
2: Όχι.
1: Αυτή είναι η μεξικάνικη.
3: Όχι, όχι. Εσύ λες για το Μίκητα που βγαίνει αυτό.
1: Διαβάζω τώρα έναν άνθρωπο στο κομπούχα, BBC. Κομπούχα. Το οποίο λέει αν είναι καλή η κομπούτσα, πόσο καλή είναι καλή η κομπούτσα για τον οργανισμό. Αλλά το
2: είναι καλή η κομπούτσα.
1: Είναι καλή. Σε περισσότερες περιπτώσεις είναι καλή.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Σειρά. Ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2x330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τιμή που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
12: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
11: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More.
16: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει ο ΑΚΑ. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σε μια μοναδική συναυλία και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Άκου τον Δρόμο 89,8 και μόλις ανοίξει ο διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις, δήλωσε συμμετοχή. Άννα Βύση, 26 Σεπτεμβρίου. Ο ΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
17: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
0: όλες τις επιτυχίες.
3: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
4: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
5: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
6: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
5: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
7: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
8: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
9: Α, εντάξει τότε.
10: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
11: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
12: Ο Σεπτέμβρη στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
13: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
14: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σίγα την κομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
14: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
14: Το έχεις, τι νομίζεις?
19: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
0: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
20: Money. Cash. Money. I need some cash.
14: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
19: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
0: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
14: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
19: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
14: Κάθε πρωί στο Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
19: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
21: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
12: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη. Μην το χάσεις. Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κατερίνα, συμμαθήτριά μου και πολύ φίλη μου, κάναμε πολύ παρέα.
2: Καλέ, πολύ ωραίο ήσουνα. Αλλά δεν ήσουνα ξανθός, ήσουνα καστανός.
1: Εντάξει, είναι και φωτογραφία αυτή. Μην κοιτάξει, αυτές οι φωτογραφίες είναι κάτι κόντακ που βάζαμε παλιά.
3: Είχε ανακαλυφθεί η φωτογραφία τότε.
1: Ναι. Οχοχοχο. Γελάσαμε. Είναι η φωτογραφία από το 1800 τόσο ωραία.
3: Ήταν σαν τη φωτογραφία, σαν με το Βέγκο που έκανε το. Κοιτάξτε λίγο το πουλάκι. Κοιτάξτε λίγο το πουλάκι.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, η Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: City Student Hot Takes.
10: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
14: Το έχεις, τι νομίζεις?
15: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
1: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
16: Money. Cash. Money. I need some cash.
14: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
15: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
1: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
14: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
15: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
1: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
2: Κάθε πρωί στο Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
15: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
17: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
18: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη. Μην το χάσεις. Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
19: Σαββατοκύριακο με τον δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή.

τα εφέ στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ο δρόμος παρουσιάζει.
1: Πέθανε!
2: Ποιος? Ή αισθητικός?
1: Εντελώς!
3: Εντελώς!
1: Πότε?
2: Χθες το απόγευμα.
1: Πού?
4: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
1: Και το πτώμα?
3: Μπρούμητα, στον καζόν.
1: Να το κουρέψετε!
5: Το πτώμα!
1: Τον καζόν!
3: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
1: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
6: Με το νέο πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
11: Αποκλειστικά στον Μασούτη, χαρτί υγείας Mr. Grand, οικογενειακή συσκευασία 20 ρολά, σε απίστευτη τιμή, μόνο 4,65. Μην το χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κρατικά.

0: Λένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνου που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
2: Βγάλαμε τελάλι.
0: Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
1: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Σήμερα έχουμε τον τεράστιο Σάκα. Ο Σάκα σήμερα
2: δολοφονήθηκε.
1: Όχι ο Σάκα της Άρσεναλ, ένας άλλος Σάκα, πιο πριν από αυτόν.
2: Ποιος είναι αυτός ο Σάκα?
1: Ποιος δολοφονήθηκε το 1828.
2: Από ποιον?
1: Είναι ο περίφημος πολεμιστής Ζουλού. Πολέμαρχος Ζουλού.
2: Δεν είμαστε Ζουλού.
1: Δεν είμαστε Παπούα. Είμαστε οι άγρια φίλοι το Λιλιπούα.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
3: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI public.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σιγά την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Ενώνουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8, φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Προσκλήσεις μέσω του ticketservices.gr. Με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά.
11: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
0: Σαββατοκύριακο με τον δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή. Χωρίς διακοπή.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
2: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
3: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
4: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
5: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
6: Α, εντάξει τότε.
7: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
8: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
9: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Έλα πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
11: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
10: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
12: Botox Live Club. Χρήστος Πάζης.
13: Τώρα κρυώνω σε ένα στρώμα. Από χιόνι όταν ξαπλώ.
12: Γιάννη Στάσιος.
14: Την οδό μοναξιά αριθμό δεν θυμάμαι.
12: Ρούλα Παπαθανασίου. Γιώργος Λέξης, Εύα Ρίγα, Κάρμεν, Γκέστ, Ιντιάνα Καπλανίδου. Τηλέφωνα κρατήσεων 210-577-3131 και 6945-611-740. Αγίας Παρασκευής 58, Περιστέρι. Έναρξη 3 Οκτωβρίου.
15: Μεγάλη προσφορά.
16: Όχι, όχι.
15: Τεράστια προσφορά.
16: Ούτε.
15: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
17: Οκ!
18: Okay.
0: Αναβίση
19: στο ΟΑΚΑ

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
1: όλες τις επιτυχίες.
3: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
1: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. 89,8.
4: Νικήσαμε! Μ' αγαπάτε και σας αγαπάω υπερβολικά!

Τις έχουμε αγάπη υπερβολική και αδυναμία. Δρόμος 89,8. Καλώς ήρθατε στην τελική ευθεία για μια επική συναυλία. Μετράμε αντίστροφα μαζί και πάμε να θυμηθούμε εκείνο το παλιό μας εαυτό που ονειρεύτηκε, ερωτεύτηκε, γέλασε, δάκρυσε, ξενύχτησε με τα τραγούδια της Άννας, γιατί όσα έχουμε ζήσει τα έχει πει η Άννα Βύση. Είναι ο δρόμος η Μιράνια Αντωνάκη, εκπέμπουμε ζωντανά από το ΆΚΑ. Ελάτε να μας βρείτε εδώ στην είσοδο στον τοίχο των Εθνών και να βρείτε και το 360 booth του δρόμου για να βιντεοσκοπήσετε τη δική σας ιστορία που θα μείνει για πάντα στην ιστορία. Η ιστορία γράφει σήμερα η Άννα Βύση και όλο το παρεάκι του δρόμου είναι εδώ. Θα ακολουθήσει το πρωινό, θα συνδεθούμε ζωντανά με τα VIP που είναι η απογευματινή παρέα. Η Μαρία Σολομού, ο Πέτρος Πολυχρονίδης, η Ράνια Τραγόμαλου. Το πρωινό Χρήστος Φερεντίνος, Κατερίνα Καραβάτου και Γιάννης Κορδόνης έρχεται σε λίγο. Μετράμε αντίστροφα για την απόλυτη συναυλία και βρίσκουμε τον δρόμο μας εδώ στο ΆΚΑ, στους 89,8.

12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δεν χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Μες του μυαλού μου το αβάσταχτο κενό

γράμματα. Μια φωτογραφία που κοιτιόμαστε. Κατάματα, πράγματα. Σε φέρνουν στο νου κάθε λεπτό. Και δεν κρατάω πια τα κλάματα. Συνεχίστε.

0: Μέντλι που ακούσαμε ήταν από το sold out στο Καλλιμάρμαρο. Σήμερα θα ζήσουμε ένα sold out στο ΆΚΑ. 95.000 θεατές θα καταφτάσουν εδώ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 5, αλλά ήδη καταφθάνει ο κόσμος. Είναι ο δρόμος, εκπέμπουμε ζωντανά εδώ στους 89,8. Θα μας βρείτε στην είσοδο στον τοίχο των Εθνών, γιατί το φαινόμενο Αναβίση είναι ξεχωριστό. 27 studio album, πάνω από 490 τραγούδια, πάνω από 50 χρόνια μουσικής διαδρομής. 2 sold out εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο πέρσι και τώρα sold out στο ΆΚΑ. Η απόλυτη star επιστρέφει για την απόλυτη συναυλία, μια υπεραπαραγωγή που δεν έχουμε ξαναδεί, και ο δρόμος είναι εδώ, εκπέμπουμε ζωντανά μέχρι τη μεγάλη στιγμή που θα ανέβει στη σκηνή σε μια μεγαλειώδη ιστορική βραδιά. Θα μας βρείτε, όπως είπα, στην είσοδο δίπλα στον τοίχο των Εθνών. Σας περιμένουμε με αστήρευτη ενέργεια και πάμε να θυμηθούμε από το 1988, γιατί είναι πολλές οι δεκαετίες που έχει διανύσει και πολλές οι γενιές που έχει ενώσει, την έμπνευση.
1: Όλοι παίζουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσα.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Η μουσική ενώνει, και αυτό η Βύση το έχει πει, που ακούσατε. Και ας το λέει κανονικά η Μαντόνα. Η μουσική λοιπόν ενώνει και όλοι οι δρόμοι σήμερα οδηγούν στο ΆΚΑ, στην απόλυτη συναυλία. Να καλωσορίσω λίγο και τον Πέτρο Πολυχρονίδη που θα είναι να πάει στα VIP, αλλά ήρθε εδώ μαζί μου.
1: Ήρθα μαζί σου, δεν μπορώ χωρίς εσένα. Στα live το ξέρεις. Λοιπόν, ξεκινάμε σε λίγο ένα ωραίο μαραθώνιο. Το τι έχουμε να κάνουμε με τον κόσμο, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ελάτε τώρα που είναι νωρίς, γιατί μετά θα πλακώσει η κίνηση και θα ζοριστείτε. Τώρα ξεκινήστε.
0: Ελάτε στο 360 εδώ να βγάλετε το βιντεάκι σας και να καταγράψετε αυτή τη στιγμή για πάντα. Είμαστε στην πύλη, στην είσοδο, στον τοίχο των Εθνών. Είναι ο δρόμος, παίζουμε μόνο Βύση. Μια τέτοια βραδιά θέλει σωστή προθέρμανση. Μέχρι την στιγμή που θα ανέβει στη σκηνή.
2: Σαββατοκύριακο με τον δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή. Χωρίς διακοπή. Χωρίς διακοπή.

φτάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Μα τρία σου δεν ζω.

0: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού. Παντού.
1: Δώστε μου, μ' αρέσει αυτό.

0: ανοίγουν σε 10 με 12 λεπτά στο ΆΚΑ. Έψαξα στο ChatGPT να μάθω πόσες φορές λέει η Άννα Βύση σε στίχους και μουσική Νίκου Καρβέλα τη λέξη αίμα. Εκτός από το είσαι. Το λέει στο είμαι, το λέει στην αγάπη υπερβολική, το λέει στο δυστύχημα, το λέει στο μόνο αν τρελαθώ, στην κινούμενη άμμο, στο και σε σκέφτομαι συνέχεια. Το λέει στο όχι γιατί, το νέο της single νέα της επιτυχία, το λέει και στο αίμα που παρουσιάστηκε πρώτα στον δρόμο 89,8. Είμαστε εδώ και επειδή μια τέτοια βραδιά θέλει σωστή προθέρμανση, για 5 ώρες στο δρόμο ακούμε μόνο Βύση. Έχω μαζί μου τον Πέτρο Πολυχρονίδη που ετοιμάζεται να πάει στα VIP.
1: Έχουμε κάμερα μαν Χρήστο Φερετίνο, πολύ δυνατός αυτά. Κάτι ξέρει από τηλεόραση.
0: Το πρωινό, Χρήστος Φερετίνος, ο Γιάννης Κορδόνης που βλέπω και η Κατερίνα Καραβάτου που περιμένουμε θα αναλάβουν σε λίγο μετά τις 5 με ζωντανές συνδέσεις, εκπλήξεις και την καλύτερη μουσική. Είναι ο δρόμος, παίζει μόνο Βύση. Βρείτε μας εδώ ζωντανά στο ΆΚΑ, στον τοίχο των Εθνών.

δεν πιστεύω πως είμαι ακόμα ζωντανή. Το δάχτυλο μου βάζω, την αγγίζω και νιώθω πως είμαι ακόμα ανοιχτή. Ούτε λεπτό, ούτε λεπτό, ούτε λεπτό δεν έχει κλείσει. Ούτε λεπτό, ούτε ένα λεπτό, ένα λεπτό δεν έχει σταματήσει.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
1: Οκ!
0: Αναβίση. Στο ΟΑΚΑ.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε στο δρόμο 89,8. Είμαστε εδώ στο ΆΚΑ, είμαστε στον τοίχο των Εθνών, Κατερίνα και Γιάννη.
1: Πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός μαζεύει τόσο κόσμο, είσαι κινημένος.
0: Όχι Γιάννη, είναι ο δρόμος 89,8 και ο δρόμος οδηγεί στην Αναβίση σε λίγο. Δεν πιστεύω να κάνεις από την Κύπρο εδώ. Έχουμε Κύπρο, για ελάτε παρακαλώ, για ελάτε. Θέλω το αγαπημένο σας τραγούδι από Αναβίση. Αγαπημένο τραγούδι παρακαλώ, για να ακούσω.
2: Στο μικρόφωνο τόσο.
0: Ποιο? Ποιο είπες?
1: Αιγαίο.
0: Το Αιγαίο, εσύ. Αγαπημένο τραγούδι από Αναβίση.
3: Το πράγμα.
0: Τα πράγματα, άλλο, ακούω.
3: Μαγικό χαλί, όσο έχω φωνή.
2: Ωραία.
3: Το αντίδοτο.
4: Ποιος τραγουδάει ωραία.
3: Όλοι.
0: Για πες ένα τραγούδι της Αναβίση, για να ακούσουμε Κατερίνα και Γιάννη. Ποιος θα πει τραγούδι από Αναβίση? Ακούμε, πάμε, ξεκινάμε.
1: Δώσε.
2: Χαλκιδική, έτσι, Χαλκιδική.
0: Είναι δικιά σου, Κατερίνα.
2: Από πού. Χαλκιδική, Όλυνθος.
0: Όλοι.
2: Όλυνθος, πολύ ωραία.
0: Έτσι. Ακούμε, τραγούδι, πάμε.
2: Λοιπόν, κι όλα, παιδιά. Πείτε.
0: Ένα, δύο, τρία, πάμε.

0: έχετε Χαλκιδική, δεν έχει!
1: Ξεκινήσαμε κυρίες και κύριοι, μέχρι τις 9 θα είμαστε εδώ όπως καταλαβαίνετε. Οικουμενίτσα, έχουμε και οικουμενίτσα Γιάννη εδώ πέρα.
0: Πάμε. Και ο Βόλος.
1: Έχουμε και Βόλο. Από όλη την Ελλάδα είναι. Εσύ Αθηνά μου από πού είσαι?
2: Εγώ είμαι από τα Γιάννενα.
1: Γιάννενα, πατριωτάκι, έχουμε και Γιάννενα. Εσείς, κυρία μου.
3: Πολωνία.
1: Και από Βαρσοβία έχει έρθει κόσμος. Τι γίνεται?
0: Έλα, Χρήστο μου, απάνω να ακούσουμε λίγη Άννα Βύση και μετά θα μιλήσουμε για όλους τους υπόλοιπους. Φύγαμε.
4: Δρόμος 89,8.

Και θέλω να ξέρεις πως εδώ και δύο μήνες με συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο άσκημη νιώθω με μαύρους κύκλους.

Ξέρεις πως περνάω τις ώρες μου περιμένοντας να με πάρεις κάποιο τηλέφωνο. Δεν θέλω να ξέρεις πως φοράω το ρούχο σου, θα αισθάνομαι συνέχεια κολλημένο απάνω μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω όρεξη να φάω, έχω μείνει μισή.

πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι.

0: ακόμα.
1: Είμαστε λοιπόν εδώ, στον δρόμο 89,8, Κατερίνα και Γιάννη.
2: Χρήστο μας.
1: Βρισκόμαστε εδώ στο ΆΚΑ. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη μεγάλη συναυλία που θα ξεκινήσει σε λίγο στις 9. Ουσιαστικά η γιορτή έχει ήδη...
2: Τι ωραία ατμόσφαιρα είναι αυτή. Πόσοι άνθρωποι, με πόσο κέφι, με τέτοια χαρά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαστε εδώ, πάρα πολύ.
1: Από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο έτσι, δεν είναι Γιάννη. Τώρα κάναμε ένα γκάλο πριν.
3: Μέχρι και από Πολωνία έχουν έρθει.
1: Μέχρι και από Πολωνία.
3: Απίστευτο,
2: Γιάννη, κάτσε, είσαι πολύ ψηλός.
3: Από Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, χαμός.
3: Τι ωραίο.
1: Κρήτη.
2: Χαλκιδική που τραγούδησαν κιόλας.
3: Ακολουθούν δηλαδή σαν τους πιστούς οπαδούς. Όπου και να παίζει η Άννα Βύση, ο κόσμος είναι εδώ.
1: Μα είναι μια πραγματικά πολύ μεγάλη μέρα σήμερα. Κανείς
2: και
1: Κεφαλονιά
2: και Κέρκυρα.
1: Μας λέει εδώ μια φίλη μας.
3: Αλεξανδρούπολη.
2: Λάρισα.
3: Πόσες ώρες κάνατε από Αλεξανδρούπολη?
2: Χίο.
3: Με ρωτάω, δεν μετράει. Μόνο όσοι ήταν με αυτοκίνητο μας ενδιαφέρουν.
1: Είναι διάφοροι φίλοι μας εδώ συγκεντρωμένοι μπροστά. Περνάει ο κόσμος, κοτοστέκεται, βγάζουμε φωτογραφίες.
2: Ακριβώς. Σας περιμένουμε όλους εδώ στον τοίχο των Εθνών. Θα δείτε εδώ το περίπτερο του δρόμου και θα αρχίσουμε να μιλάμε μαζί, να φωτογραφιζόμαστε, να ακούμε Άννα Βύση δυνατά πριν δούμε την ίδια την Άννα.
1: Σου λέω, Κατερίνα, τα εξής τραγούδια εσύ, Γιάννη, ακούστε. 12. Όλα για όλα. Αγάπη υπερβολική. Τρένο. Ψυχεδέλεια. Εξαίρεση. Σε περίπτωση που.
3: Αυτά είναι τα τραγούδια που δεν θα παίξει σήμερα.
1: Αυτά θα τα πω εγώ, ρε φίλε.
2: Θα,
1: θα κάνω εδώ μια πρόβα.
2: Ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι?
1: Εμένα μου αρέσει το 12, το έχω πει. Είναι
2: το 12 είναι το νούμερο 2. Εσένα, Γιάννη?
3: Μισό λεπτό.
4: Από την Καβάλα, 8 ώρες κανένα.
2: Σωστό, Καβάλα, 8 ώρες, μάλιστα.
3: Θα διανυκτερεύσετε ή θα γυρίσετε κατευθείαν μετά?
1: Συγγνώμη, 8 ώρες γιατί ήρθατε από δρόμο χωρίς διόδια?
4: Όχι, αλλά έχει πολλή κίνηση.
2: Από την Καβάλα.
1: Σοβαρά.
4: Χαμός, λεωφορεία, όλα πάντα.
1: Έρχονται όλοι εδώ, μα είναι sold out εδώ και μέρες, Κατερίνα, έτσι δεν είναι?
2: Είναι καταπληκτικά.
1: Και βεβαίως εδώ οι φίλοι μας έρχονται, παίρνουν πάρα πολύ που κέρδισαν προσκλήσεις.
2: Από
1: τον δρόμο, όλο αυτό το διάστημα και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και...
2: Λοιπόν,
3: εντάξει,
2: και
3: δεν χρειάζεται να μας κεράσετε κάτι επειδή σας δώσαμε τις προσκλήσεις.
1: Εντάξει.
3: Δεν χρειάζεται, θα είμαστε τρεις ώρες εδώ. Τι θέλει ο καθένα. Δεν χρειάζεται, όχι, όχι.
1: Ούτε ένα μπουκαλάκι νερό, Γιάννη, τίποτα.
3: Εντάξει, άμα θέλουν. Τώρα,
2: δεν είπε το αγαπημένο τόση ώρα.
3: Τι?
2: Το αγαπημένο τραγούδι.
3: Αφού το ξέρεις, είναι το Ξανά Μανά.
2: Το Ξανά Μανά.
1: Ναι.
2: Θα πει τη μεθυσμένη πολιτεία που είναι το αγαπημένο με εμένα.
1: Ποιο θα το πει? Ο Γιάννης.
2: Όχι, η Άννα Βύση.
1: Τόμαξα τώρα. Η Άννα Βύση πιστεύω θα το πει. Πάντως το σίγουρο είναι ότι λέει πάντα το 12 σε όλες τις συναυλίες, σε όλες τις εμφανίσεις της, όπου και αν έχει πάει, το 12 είναι το πιο σταθερό κομμάτι σας. Τώρα ξέρετε.
2: Μετά μπορούμε να πούμε και ένα ντεσού της ηχογράφησης του 12. Το έμαθα από το δρόμο, Χρήστο. Μη φανταστείς ότι τα ήξερα αυτά. Τι, τώρα έχουμε χρόνο?
1: Πες.
2: Α, εντάξει.
1: Για πες, θέλω να το μάθω.
2: Ναι. Η Άννα Βύση της δώσανε το 12,
1: ναι,
2: και το είπε και της είπε ο συνθέτης ότι το λέει άψυχα.
1: Ότι δεν του λέει κάτι.
2: Ότι δεν κάνει κάτι.
1: Ναι, ναι.
2: Καθόλου. Όπα, ναι, φεύγουν,
1: ναι,
2: τα χαρτιά.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εκνευρίστηκε λίγο. Ο συνθέτης φεύγει από το στούντιο και, ναι, κάθεται, ναι, μόνη της η Άννα 11-12 ώρες.
3: Ο συνθέτης είναι ο Νίκος Καρβέλας,
1: ναι,
3: δεν είναι?
2: Αυτός, αλλά που λέει ο συνθέτης η Άννα, ο συνθέτης θα πω κι εγώ.
1: Ο δημιουργός, ναι, ναι.
2: Ο συνθέτης.
1: Okay.
2: Και μετά από 12 ώρες που έλεγε, κουραζόταν, βγαίνει μια ηχογράφηση την οποία είδε ο συνθέτης. Ο
1: συνθέτης έγραψε ιστορία, ναι. Και έγραψε
2: άκουσε
1: ιστορία.
2: Ο συνθέτης και είπε αυτό είναι.
1: Και επειδή πέρασαν 12 ώρες, το ονόμασαν 12.
2: Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην είναι αυτός ο τίτλος για αυτό το λόγο.
5: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
2: Ξανά. Ξανά.

Να μείνω εδώ λίγο. Μας ακούτε εδώ καλά? Για να δω τα χέρια σας τώρα, λίγο να φτιάξουμε μια ωραία ατμόσφαιρα. Ετοιμαστείτε.

0: Πόσοι μαθητές είναι εδώ σήμερα?
1: Για να είμαστε λοιπόν, κύριε.
2: Μια στιγμή. Κάτι άκουσα, παιδιά.
3: Και εγώ κάτι άκουσα.
2: Νομίζω ότι είναι η άλλη ομάδα. Ο Πέτρος Πολυχρονίδης με τη Ράνια Δραγόμαλη στα VIP.
4: Επειδή είναι διαχειριστρία, μπορεί να κανονίζει τα τώρα.
5: Τους ακούμε εμείς, δεν μας ακούν αυτοί μάλλον.
1: Θέλει λίγο χρόνο, δώσ' της λίγο χρόνο. Τώρα εμείς είμαστε εδώ, είμαστε στον δρόμο 89,8. Είμαστε ζωντανά για 4-5 ολόκληρες ώρες.
2: Παραπάνω και πάλι.
1: Μέχρι και τις 9 που θα ανέβει στη σκηνή η Άννα Βύση να τα δώσει όλα. Και να έχουν όλη την καλύτερη τους βραδιά.
2: Ωραία τα λες, Ράνια.
1: Εμείς θα προθερμαίνουμε το κλίμα.
4: Θα συναντήσετε τον δρόμο σε δύο περιπτώσεις όπως έρχεστε τώρα μας ακούτε. Και ελάτε νωρύτερα στο ΆΚΑ. Γιατί θα μπλέξετε με την κίνηση. Ελάτε νωρίτερα και όταν συναντήσετε τα δύο περίπτερα του δρόμου, σταματήστε. Στο ένα είναι τα παιδιά του πρωινού, γίνεται ένα χαμό και εκεί. Και μόλι πέρασε το
2: κορδόνι,
4: το άλλο περίπτερο του δρόμου. Όπου μπορείτε να έρθετε. Δεν είμαστε AI, έρχεστε εδώ κανονικά, τα λέμε.
1: Ελάτε εδώ γιατί σα βλέπουμε, μας κοιτάτε, κάνετε.
4: Θα κάνουμε διάφορα.
2: Παιδιά, ελάτε σε μάσκα. Καλύτερα, μην πηγαίνετε σε αυτούς.
3: Ήρθαμε για να πλάψουμε Άννα Βύση από την Κύπρο, από τη Λεμεσό.
4: Δεν ήρθανε πολλά άτομα από την Κύπρο, θα σου πω, Ράνια, ήρθανε μόνο 20.000 άνθρωποι.
1: Έτσι,
4: έχουν έρθει, είναι αλήθεια. Σήμερα στο αεροδρόμιο που ήρθατε. Από χθες ήταν γεμάτο Βύση τα πάντα.
3: Πανικός,
2: στο ραδιόφωνο μας ακούτε και τους δύο. Δεν μας ακούν τα παιδιά, εμείς τους ακούμε.
5: Στην ουσία τους κρύφα ακούμε.
2: Τους κρύφα ακούμε, ναι. Αλλά έχει πλάκα όλο αυτό το σκηνικό.
3: Ωραίο δεν είναι.
1: Ότι έχω ζήσει.
3: Όχι, πηδήσει.
4: Αυτό είναι. Λοιπόν, τα γκρουπ είναι πολλά. Να είστε καλά, να περάσετε
2: ωραία. Ωραία, τώρα που περάσετε ωραία.
4: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι ότι εδώ που έχουμε στηθεί εμείς ακριβώς έξω από την είσοδο των VIP, μπορεί να έρθουν και πολλοί φίλοι της Άννα Βύση.
2: Ναι, ναι.
4: Με το που θα τους δεις, διάκριτα τελείως θα τους σταματήσουμε και θα τους φέρουμε εδώ να μας τραγουδήσουν.
2: Πέτρο, πολύ
4: μιλάς. Φίλοι της Άννα Βύση.
1: Φίλοι
4: των πολιτή, φίλοι της Άννα Βύση. Θα
1: φέρουμε από εμάς αυτή. Διαγωνισμό, ποιος το λέει καλύτερα.
4: Να τους εκθέσουμε, ναι, τελείωστε. Ναι. Ωραία. Οι φίλοι της Άννας Βύση μας ακούνε και έρχονται, θα εκτεθούν ανεπανόρθωτα από τον δρόμο 89,8. Λοιπόν, να είστε καλά, να συντονίζετε λοιπόν,
2: Πέτρο.
4: Και όλοι τώρα στο ΆΚΑΝ όσο πιο νωρίς μπορείτε πριν
2: καμιά
4: γίνει έξω λες,
2: Πέτρο.
4: Ο χαμός.
1: Ποιο τραγούδι Θάνο θα παίξει τώρα?
4: Ο Θανός.
1: Το καλύτερο θα λες.
4: Έκπληξη.
1: Λοιπόν, Θάνο. Πάμε.
2: Πάμε, παιδιά.
6: Δρόμος. 89,8.
0: Σηκώστε τα χέρια σας, μαθητές. Οι φοιτητές,

αυτές οι μοναδικές. Πάμε! Με τους

0: Δρόμος 89,8. Λοιπόν, έχω ερωτηματολόγιο. Ποιος θα έρθει να απαντήσει σε ερωτήσεις για την Άννα Βύση?
1: Τύπου quiz, ας πούμε.
0: Όχι, προσωπικές ερωτήσεις.
1: Προσωπικές, τι εννοείς προσωπικές?
0: Προσωπικές, δηλαδή εννοώ. Πότε ακούσατε για πρώτη φορά Άννα Βύση?
2: Όταν ήμουν 2 χρονών. Με νανούριζαν.
3: Και το θυμάστε,
0: μπράβο. Σας νανούριζαν με Βύση?
1: Με ποιο, με ποιο?
2: Τώρα πολύ δύσκολα. Θέλει λίγο χρόνο. Ας πάμε στον επόμενο και ξανά.
0: Ποιο τραγούδι της Άννας Βύση έχετε βάλει τις περισσότερες φορές στο repeat?
2: Πόπο, τώρα νιώθω πάρα πολύ.
0: Αγαπημένο σε τραγούδι, με λίγα λόγια.
2: Βοήθησε με.
3: Να δούμε η κυρία τι λέει.
4: Αυτός που περιμένω.
1: Αυτός που περιμένω. Και εγώ το έχω βάλει στο repeat.
3: Okay.
0: Έχετε ξαναδεί live την Άννα Βύση?
4: Όχι.
0: Είναι η πρώτη φορά?
4: Η πρώτη.
0: Και πώς νιώθετε γι' αυτό?
4: Πολύ χαρούμενη.
0: Εσείς?
3: Ο κύριος.
5: Εγώ δεν είναι η πρώτη φορά. Κούτα θα είναι η τελευταία.
3: Πρέπει να είναι η 20η φορά. Το βλέπω τον κύριο. Είναι βυσικός, δυνατός.
0: Ποια είναι η καλύτερη συναυλία της που έχετε δει μέχρι τώρα και τη θυμάστε ακόμα?
5: Ήταν στο Λονδίνο, στο Royal Albert Hall.
1: Έχεις πάει και στο Λονδίνο?
5: Στο Λονδίνο μένω. Ήρθα από το Λονδίνο μόνο για την.
3: Ένα θερμό χειροκρότημα, παρακαλώ. Συγχαρητήρια.
1: Θα τρελαθώ. Προηγουμένως συνάντησα και μια κυρία που ήρθε από την Ολλανδία.
3: Από τον Τεμπός, ναι. Η οικογένεια όλη. Από τον Τεμπός της Ολλανδίας.
1: Καταπληκτικό.
3: Όντως. Και για πείτε μας, ρώτα Γιάννη τον κύριο για τη συναυλία αυτή στο Λονδίνο. Για πείτε μας, τι θυμάστε.
5: Καταπληκτική. Ανεβήκαμε στο stage, κάναμε πανικό. Πάρα πολύ ωραία.
3: Και εδώ τι θα κάνετε σήμερα, τι εκπλήξεις θα έχουμε από εσάς?
5: Εντάξει, δεν
3: κάτι πρόκειται. Ετοιμάζετε, σας βλέπω έτοιμο.
5: Ετοιμάζουμε, τώρα περιμένουμε να έρθει η ώρα και θα δούμε.
3: Okay.
1: Ποια είναι η ώρα που περιμένετε όμως?
5: Όταν θα πει το τραγούδι που περιμένουμε όλοι.
1: Ποιο?
5: Από όλα ποιο να πούμε. Mm-hmm. Εντάξει, όταν θα αρχίσει με το Αιγαίο.
3: Με το Αιγαίο.
5: Χαμός. Αλλά όλα, δεν ξέρουμε. Τόσα τραγούδια.
0: Ξέρετε ότι τώρα είναι νέα τάση στις συναυλίες. Καταγράφουν τα ντεσιμπέλ. Και λένε πόσα ντεσιμπέλ έγιναν. Σε ποιο τραγούδι πιστεύετε ότι θα χτυπήσει κόκκινο?
3: Καλό.
5: Αγάπη υπερβολική.
3: Ναι! Συμφωνούμε.
1: Να ρωτήσω κάτι, μια και ξέρεις πολύ καλά τις συναυλίες. Πιστεύεις ότι τη μεθυσμένη πολιτεία θα την πει σήμερα?
5: Ου, δεν ξέρω.
3: Είναι από τα πρώτα τραγούδια, έτσι. Δεκαετία του 70 είναι αυτό. Ναι, ναι.
5: Δεν ξέρω. Εγώ περιμένω να δω αν αυτά που ψηφίσαμε στο Spotify θα τα πει.
3: Το όνομά σου πώς είναι? Πώς είναι το όνομά σου?
5: Γιώργος.
3: Ο Γιώργος. Γιώργο, δεν είναι φοβερό ότι η Άννα Βύση καλύπτει δεκαετία 70, 80, 90. Και βάλε, φτάνει μέχρι σήμερα. Δεν νομίζω να το έχει καταφέρει κάποιος άλλος. Και αυτό το βλέπουμε για τον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί εδώ, που περνάει. Βέβαια. Είναι φοβερό.
5: Ποιος γεμίζει ένα ΟΑΚΑ?
3: Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Γιώργο, ώρα να περάσει τέλεια.
1: 100.000 άνθρωποι θα βρεθούν σήμερα πέρα στο ΟΑΚΑ. Mm-hmm. Εμείς είμαστε εδώ στον τοίχο των Εθνών. Και πρόκειται να ακούσουμε φυσικά Άννα Βύση.

0: Θέλω λίγο τρέλα, λίγο διάβγα. Περίμενε, ακαπέλα.
1: Σαββατοκύριακο με τον δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αναβίση. Στο ΟΑΚΑ.
1: Είμαστε λοιπόν εδώ, Κατερίνα και Γιάννη, κυρίες και κύριοι, στο δρόμο 89,8.
2: Χρήστο, τι γίνεται από κόσμο εδώ?
1: Συνεχώς πληθαίνει ο κόσμος.
2: Πόσοι χιλιάδες άνθρωποι είναι εδώ πέρα τώρα?
1: Νομίζω ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην κορύφωση μέχρι
3: Κατερίνα,
1: τώρα.
3: Κατερίνα, Χρήστο, μας ακούτε?
2: Ακούμε, Ρανιά, ακούμε, ναι.
3: Γιατί είμαστε κι εμείς εδώ.
2: Εσείς πού είστε?
3: Είμαστε εδώ.
4: Εμείς είμαστε εδώ.
2: Εμείς είμαστε εδώ, δεν είστε εσείς?
1: Πόσοι είστε εκεί περίπου?
3: Είμαστε όλοι εδώ.
1: Ρανιά, πόσοι είστε? Τι κόσμο έχετε μπροστά σας? Έχετε πολύ κόσμο?
3: Τον καλύτερο κόσμο έχουμε μπροστά.
2: Όχι, εμείς έχουμε τον καλύτερο κόσμο.
1: Ποιος είναι ο καλύτερος κόσμος?
3: Πιο καλό κόσμο.
1: Λυπάμαι.
4: Όπα, περίμενε να βάλουμε και τους δικούς μας. Περίμενε. Βάλε, έχουμε και εμείς κόσμο.
2: Βάλε.
3: Ελάτε, παιδιά, έχει διαγωνισμό.
2: Δεν ακούμε κάτι.
1: Ετοιμαστείτε.
4: Αυτά τα κάνει μόνο ο δρόμος, έτσι.
1: Ένα, δύο, τρία, πάμε.
4: Μέσα στο ΟΑΚΑ.
2: Άκου να κάνουμε. Άκου, Χρήστο, να φλεξάρουμε ακόμα περισσότερο.
3: Εσείς έχετε όλους αυτούς που θα έρθουν εδώ σε εμάς.
2: Ναι, βεβαίως. Αλλά εμείς προς το παρόν τους έχουμε για εμάς.
1: Αλλά έρχονται
3: από εσάς. Εμείς είμαστε καλύτεροι.
1: Από εσάς έρχονται σε εμάς συνέχεια. Πηγαίνω, έρχομαι.
3: Ας έρθει κάποιος, παιδιά, εδώ σας παρακαλώ πολύ. Ας έρθει κάποιος. Έλα εδώ, κορίτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολύ κόσμο και εδώ και εκεί και σε όλο το χώρο. Και σε λίγο φυσικά θα είναι το αδιαχώρητο. Έλα, Ρανιά μας.
3: Ένα.
1: Σ' ακούμε, έλα.
3: Αφρόσω, τι θες να πεις?
5: Ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση.
2: Απλά τα πράγματα.
3: Γεια σου.
1: Για, θέλουμε και από εδώ. Για, έλα, κυρία μου, εδώ. Έλατε, πλησιάστε. Το αγαπημένο σας τραγούδι.
5: Μεθυσμένη μου καρδιά.
1: Όχι, μεθυσμένη πολιτεία.
2: Όχι, μεθυσμένη πολιτεία.
1: Μεθυσμένη μου καρδιά, ποιο
2: εγώ
1: είναι?
2: Εγώ είμαι της μεθυσμένης πολιτείας.
1: Πώς πάει αυτό, για πείτε το.
2: Πείτε το λίγο, τραγουδίστε λίγο.
5: Μεθυσμένη μου καρδιά. Σας πάει, σας πάει.

0: έχει γη. Το όνομά σου. Πες μας το όνομά σου.
1: Στέφανη.
0: Από πού είσαι έρθει, Στέφανη?
1: Από Κύπρο, Λεμεσό.
0: Α, τέλεια. Δεν τυχαίο αυτό.
2: Αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Μπράβο, κορίτσι μου.
0: Τι ωραία το είπε.
3: Κατρινά.
4: Καταπληκτική.
3: Στέφανη, θα τραγουδήσει μαζί με την Άννα σήμερα του ετώ.
0: Η Στέφανη, νομίζω, Πέτρο πρέπει να ανέβει επάνω στη σκηνή. Θα κανονίσουμε να ανέβει, Στέφανη. Εντάξει. Οκ.
2: Όποιος άλλος θέλει να πει και ένα τραγούδι, εδώ είμαστε.
0: Δηλώνετε συμμετοχή, παιδιά.
2: Κάποιος άλλος,
0: έλα, έλα, έλα μπροστά.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα πάνω.
0: Ράνια, Πέτρο, έχουμε και άλλη συμμετοχή εδώ πέρα. Για ακούστε.
3: Μισό λεπτό.
2: Πώς σε λένε?
3: Νομίζω έχουμε το πιο μικρό θαυμαστή Άννα Βύση που τραγουδά.
4: Όλοι μαζί.
3: Θέλετε να τον ακούσετε.
0: Να ακούσουμε λίγο τον Πέτρο. Έλα, Πέτρο.
4: Ακούστε το Στάθη, παρακαλώ πολύ. Δυνατά όμως το Στάθη. Πάμε. Ένα, δύο, τρία. Προτιμώ να με, να μη μιλάμε. Προτιμώ να, να με βλέπεις και να αλλάζεις γωνία. Προτιμώ να, να...
3: Πέρασε
4: τη φωνή.
0: Μπράβο.
2: Μπράβο, Στάθη.
0: Ράνια, Πέτρο, Στάθη, τώρα ακούστε εδώ.
2: Μισό λεπτό, ακούμε, ναι, πάμε.
4: Δεν με αγαπάς, το ξέρω, νιώθω σαν να μην σε ξέρω, μη μου λες πως με λατρεύεις, μάτια μου με κοροϊδεύεις, δεν με αγαπάς.
0: Μπράβο!
2: Πολύ καλή! Μπράβο!
0: Έχετε απάντηση, παιδιά! Έχετε απάντηση!
3: Έχετε καλύτερους τραγουδιστές!
4: Φωτογραφιζόμαστε τώρα!
0: Ωραία, έχουμε άλλη συμμετοχή, παιδιά, γέλατε!
2: Για φωτογραφία εσείς! Βγάλε μια φωτογραφία, Χρήστο! Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, Άννα! Φύγαμε!

0: Ναι, είναι ο δρόμος 89,8 και συνεχίζεται η κοσμοσυρωή, παιδιά. Μποτιλιάρισμα, τράφικ μεγάλο. Μπροστά μας αυτή τη στιγμή, Κατερίνα, γίνεται χαμός, έτσι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Δεν έχει σταματήσει η Κατερίνα Καραβάτου να φωτογραφίζεται.
1: Ούτε και εσύ, Χρήστο μου.
0: Ούτε και ο Γιάννης, βέβαια.
2: Ένα ευρώ τη φωτογραφία, άμα παίρναμε.
0: Γιάννη.
2: Ένα ευρώ τη φωτογραφία.
1: Δεν πραγματικά είναι όλα ευρώ, ρε παιδιά.
0: Δεν είναι όλα, ρε Γιάννη.
1: Αυτή αλλά λαμβάνουμε εδώ πέρα, δηλαδή. Εμένα ναι, με έχει κάνει άλλον
0: εντάξει,
1: άνθρωπο. Δεν
0: έχει
1: ξέρω
0: δίκιο, βέβαια. Τώρα, αν με ένα ευρώ τη φωτογραφία, πώς θα τα κάνουμε βγάλει τώρα.
1: Ηρεμήστε λίγο, μας ακούνε άνθρωποι.
0: Δεν πειράζει, παιδιά, δεν πειράζει.
2: Συγγνώμη, ποιο θα έδινε ένα ευρώ για να βγάλει φωτογραφία με την Κατερίνα.
1: Πείτε κανένα.
2: Ένα ευρώ.
1: Ναι,
0: και
1: όχι,
0: θα δίνει δύο με μένα. Τρία με τον κορδόν.
1: Γελάσανε πάντως. Αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Πέντε και με τους τρεις είναι τιμή ευκαιρία. Λοιπόν, από πού μας έρχεστε, για πείτε μας. Από την Καλλιθέα, ακούω άλλες περιοχές.
3: Αμάκι, Λουτράκι.
0: Νόμιζα Θράκι. Από τη Λεμεσό.
1: Από την Κύπρο.
0: Και πώς είδατε δάμε.
1: Κύπρος κι άλλος.
3: Λιβαδιά.
1: Από τη Λιβαδιά.
0: Ωραία που είναι
2: Λιβαδιά. Πού είναι Λιβαδιά.
1: Ναι, ναι, έχει και ωραία σουβλάκια. Ναι.
2: Χωρίς καμιά αιτία.
0: Καταπληκτικά σουβλάκια.
1: Ναι,
0: χωρίς
1: το
0: καμιά
1: ξέρω,
0: αιτία.
1: Το
0: ναι,
1: ξέρω, το ξέρω.
0: Λοιπόν, παιδιά, θέλετε να πείτε κανένα τραγούδι. Έχουμε ξεκινήσει εδώ, στο δρόμο 89,8, να ακούμε τραγούδια από εσάς.
1: Ποιος σαν μια οντισιόν, ας πούμε. Γιατί θα μας ακούει τώρα αυτή τη στιγμή και η Άννα Βύση.
0: Ναι.
1: Ξέρεις,
0: και βλέπει ταλέντα.
1: Ναι, ψαρέψει μια πολύ ωραία φωνή.
0: Εσείς. Από Νέα Υόρκη. Ήρθατε ειδικά για τη συναυλία. Ελάτε λίγο, πλησιάστε αν θέλετε. Για πείτε μας, πώς σας λένε.
4: Δέσποινα.
0: Ήρθατε από Νέα Υόρκη, ε.
4: Ναι.
0: Σήμερα φτάσατε.
4: Την Πέμπτη, ο συνδυασμός είναι κάτι άλλο πράγματα, αλλά βασικά γι' αυτό.
1: Α, ακού τώρα.
4: Πολύ ωραία. Και φεύγω αύριο.
0: Έχετε ξαναδεί την Άννα Βύση σε συναυλία.
4: Στα live, στο δώρο μου κτλ.
0: Πολύ ωραία. Εύχομαι να περάσετε τέλεια κι εσείς και η παρέα σας.
1: Μάλλον θα περάσετε τέλεια.
0: Ποιο θα τραγουδήσει, Κατερίνα, έχει βρει κάποιον. Για
1: δεν ξέρω και αν δεν βρούμε κάποιον θα τραγουδήσει υποχρεωτικά.
0: Όχι, εγώ δεν. Θα κατέβω κάτω λοιπόν.
1: Αγάπη, θέλεις εσύ μήπως να τραγουδήσεις.
0: Θα κατέβω κάτω.
1: Γιατί κάποιος μου έχει πει ότι έχεις πολύ ωραία φωνή, γι' αυτό. Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, εδώ έρχομαι σε εσάς.
1: Εδώ. Εσείς θα τραγουδήσετε. Εσείς θα τραγουδήσετε.
4: Εγώ ξέρω και είμαι η Εύα που είχαμε
1: παίξει
4: και
1: κάτι σε προσκλήσει λογίστρια. Α, είσαι η Εύα λογίστρια. Θέλω να σε
0: πει. Είναι η Εύα που βγαίνει στο ραδιοφωνό.
1: Είσαι η Εύα λογίστρια. Άκου να δεις τώρα.
0: Εύα, ποιο
4: τραγουδίσω. Θα φύγει ο κόσμος.
0: Λοιπόν,
1: χαίρομαι
0: θέλω
1: πολύ
0: να
1: που εσείς, θα εσείς μας μιλήσεις όμως, γιατί το είχαμε πει.
4: Θα τραγουδήσω.
0: Κατερίνα, βρήκα υποψήφια εδώ.
1: Ωραία, τέλεια, πάμε, φύγαμε.
0: Σας.
4: Ειρήνη.
0: Λοιπόν, για Ειρήνη, ποιο θα μας πεις.
4: Το εκατομμύρια.
0: Πάμε λοιπόν, 1, 2, 3 και...
4: Εκατομμύρια φορές κι αν προσπαθήσεις αυτό που ζήσαμε δεν θα το ξαναζήσεις.

0: φορές κι αν προσπαθήσεις, αυτό που ζήσαμε δεν θα το ξαναζήσεις.
1: Μπράβο σου!
2: Αναβήσει forever.
1: Αναβήσει forever.
3: Πολύ καλή, πολύ καλή.
1: Αφωτογραφίες.
3: Έχουμε άλλη υποψηφιότητα, παρακαλώ, για τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε την ίδια την Αναβήσει καλύτερα.
1: Ποιο θα πει, ποιο θα πει. Θα πει
3: δυνατό.
1: Την αντίστροφη μέτρηση δυνατό. Θα γίνει εδώ χαμός. Φύγαμε.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
5: Βαθίσου.
1: Το έχεις αποθυμένο.
5: Άμα πέσω έπεσα.

0: εσύ.
1: Δρόμος 89,8.
2: Πώς το έκανες αυτό?
0: Εγώ.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζει παντού.

0: καφενείο δικό της. Απομακρυνθείτε. Δρόμος
1: 89,8. Έλα Κατερίνα.
2: Θα τραγουδήσετε κορίτσια.
1: Ένα,
2: ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι.
1: Δύο.
2: Ποιο είναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι. Έλα.
3: Ο τελευταίος χορός.
1: Πάμε. Ένα, δύο, τρία.
4: Ο τελευταίος χορός.
2: Έλα. Έλα, ένα, δύο, τρία.
5: Σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Ας πεθαίνω μ' αγκαλιά πριν τελειώσει. Ο τελευταίος χορός.
4: Κάτι πιο αισιόδοξο που να σας αρέσει.
2: Ηρέμησε.
4: Πιο χαρούμενο ενδεχομένως.
2: Ποιο θα πεις εσύ, θα πιο χαρούμενο.
4: Να σας πω, πιστεύετε το υποφέρω θα το πει.
6: Κατερίνα.
2: Ποιο υποφέρω.
1: Ναι, ναι, Πέτρο.
6: Θα πείτε στα παιδιά έχουν κάνει λάθος. Όλα θα έχουν τελειώσει σε πέντε
4: ώρες. Το λέει η Βανδί το υποφέρω.
1: Συγγνώμη, Γιάννη, συγγνώμη. Μας μιλάει ο Πέτρος και λέει.
4: Δουλειά, Πέτρο.
1: Όλα θα τελειώσουν σε πόσες ώρες, Πέτρο.
6: Σε 5-6 ώρες, 7 ανάλογα με το κέφι.
1: Ανάλογα με το κέφι. 9 θα ξεκινήσει. Έχουμε ακόμη 2 ώρες. Αλλά παιδιά, μην χάσετε, πραγματικά περάστε σιγά σιγά.
2: Υπάρχει και το πρίσο, ξεκινάει στις 8. Και αυτό πρέπει
1: σωστό,
2: να πιαστεί αυτό το πάρει τις θέσεις.
1: Σωστό. Έλα, Ρανιά.
7: Θέλω να ακούσω, βάζετε τον κόσμο και τραγουδάει και καλά κάνετε.
1: Ναι.
7: Θέλω να ακούσω ένα ντουέτο από σένα και την Κατερίνα.
2: Σώθηκες.
7: Άντε και από τον Κορδόνι δεν
1: ωραία. Άμα πείτε εσείς, άμα πεις εσύ με τον Πέτρο, θα ακολουθήσουμε εμείς, λέγε.
7: Πρώτο εγώ το είπα.
1: Πάμε. Ένα, δύο, τρία, εσείς. Εσείς πρώτοι.
7: Εμείς λέει να τραγουδήσουμε.
1: Ναι,
6: εμείς να τραγουδήσουμε.
2: Εμείς ποιο θα πούμε.
6: Ωραία, κάνε μια παραγγελιά. Θα πω το δύσκολο εγώ.
2: Εγώ δεν...
1: Εγώ τραγουδάω. Κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Φεύγει ο κόσμος, ρε.
6: Αν όχι 19 με 9 και κάτι ξεκινάμε.
2: Και τελικά έκανε τον τουέτο ο Πέτρος με τον Χρήστο. Καταπληκτικό.
1: Λοιπόν, 4 πούλμαν από τη Χαλκίδα μόλις έφτασαν. Ελάτε κυρία μου, πλησιάστε, ελάτε όλοι εδώ. Η Χαλκίδα είναι σύσσωμη, κυρίες και κύριοι. Και συγχαρητήρια, όλοι οι Χαλκίδες είναι εδώ.
2: Ελάτε εδώ, ελάτε εδώ.
1: Έπνευση.
2: Ελάτε εδώ, έπνευση.
1: Για ελάτε, πλησιάστε
2: ελάτε,
1: παρακαλώ.
2: Έπνευση εδώ, ελάτε, ελάτε εδώ.
7: Να έπνευση, ελάτε εδώ, ελάτε εδώ.
2: Το όνομα σας ποιο είναι.
7: Αργυρό.
2: Αργυρό τρα...
7: Όταν σε έπλωσε ο Θεός, πρέπει να είχε προφανώς έμπνευση.
2: Έμπνευση.
1: Λοιπόν, ωραία, Γιάννη, όπως
4: ξέρετε
1: βλέπεις...
4: Ξέρετε να μας πείτε, συγγνώμη, κυρία, ελάτε λίγο. Ξέρετε να μας πείτε τι είναι αυτό που συνδέει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο την Άννα Βύση με τη Χαλκίδα.
1: Ωραία ερώτηση.
7: Οι γυαλιστερές.
1: Οι γυαλιστερές.
7: Γκάζι, γκάζι.
1: Αλήθεια ψυχή.
4: Γιατί. Μπράβο!
2: Μπράβο!
1: Τι, για πες μας. Δεν το ήξερα αυτό.
2: Το κανονικό.
4: Είδες τη βγάλει.
1: Τι, πες τη, δεν το ξέρω. Πες το.
4: Το βίντεο κλίπ έχει γυριστεί στη Χαλκίδα.
1: Σοβαρά μιλάτε.
4: Βέβαια.
1: Και έχετε παίξει το βιντεοκλίπ, είναι απίστευτο. Βρήκαμε τις πρωταγωνίστριες του βιντεοκλίπ, συγχαρητήρια. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε ακάθεκτη.
2: Τι θα παίξει τώρα, τι θα παίξει. Μόνη μου θα ακούσουμε τώρα. Φύγαμε.
8: Κάτσω και λίγο μόνη μου. Μόνη μου τα βράδια βγαίνω. Κλαίω. Μόνη μου μετρώ σημάδια. Μόνη μου.

0: Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Δεν θα πω αυτή τη λέξη εδώ μέσα, αλλά θα τα κάνω εδώ μέσα έτσι.

0: Βάλ το ντε.
1: Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε σταθερά και πιστά να περιμένουμε πώς και πώς να ξεκινήσει η συναυλία στις 9 να απολαύσουμε αναβίση. Πέτρο, εγώ λέω να μην κάνουμε αυτό τώρα που κάνουν τα παιδιά από εκεί, να σταματάμε κόσμο. Και
2: όχι, εγώ έχω άλλη δουλειά, Ράνια μου. Εγώ πρέπει να πάω στην είσοδο για να ελέγξω τον κόσμο αν έχουν εισιτήριο και αν δεν έχουν, μπαίνουν δωρεάν, αν ξέρουν ότι ακούσανε πρώτη φορά βίση. Λοιπόν, ποιο μπαίνει εδώ, κάτσε.
1: Εγώ λέω να
2: δω τα εισιτήρια. Έχετε κόψει εισιτήριο κανονικά? Πρέπει να μας πείτε πότε ακούσατε πρώτη φορά βίση.
3: Όταν γεννήθηκα.
2: Όταν γεννήθηκα. Αυτή είναι η απάντηση. Περνάτε μέσα δωρεάν και άλλα 4 άτομα. Δεν φέρατε άλλα 4. Χάθηκε η ευκαιρία. Τέτοια καλό, Ράνια.
1: Είμαστε εμείς μέχρι και τις 9, δεν φεύγουμε. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει να περάσει από εδώ. Τους έχουν προθερμάνει τα παιδιά από την άλλη πλευρά. Που από ό,τι καταλαβαίνω περνάνε πάρα πολύ ωραία εκεί. Αλλά και εμείς το ίδιο εδώ.
2: Θέλω να ξέρετε όσοι έρχεστε τώρα ότι θα βρείτε δύο περίπτερα του δρόμου εδώ στο ΆΚΑ. Αν ήρθατε, παρκάρετε όπου βρείτε. Ας είναι μακριά, δεν πειράζει. Παρκάρετε
1: ναι.
2: Γιατί γίνεται χαμός. Έχουμε διώξει τα σύννεφα με κάθε τρόπο. Φυσάμε όλοι εδώ πέρα να φύγουν τα σύννεφα.
1: Τώρα και δύο σταγόνες να πέσουν και τι έγινε.
2: Δεν καταλαβαίνουμε γιατί έχουμε μαζί ομπρέλα για διάβροχο. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα.
1: Συνεχίζουμε ωραία εδώ, πάντα στο δρόμο 89,8. Να ζούμε την κάθε στιγμή μας.
2: Τη ζούμε την κάθε στιγμή και θα τη ζούμε μέχρι τις 9 που θα ανέβει η Άννα στη σκηνή.
1: Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει σήμερα.
2: Θα γίνει ρεκόρ σήμερα. Όλα τα ρεκόρ θα σπάσουν εδώ μπροστά στα μάτια μας. 9 η ώρα ακριβώς σπάνε όλα τα ρεκόρ.
1: Και να το σπάσετε, παιδιά, το ΆΚΑ με την Άννα Βύση. Τι λέω στον κόσμο.
2: Μην το πληρώνουμε μετά.
1: τι λέτε? Α, μας μιλάνε εδώ οι άνθρωποι, είναι λίγο... Ναι. Όλα θα γίνουνε, μην ανησυχείτε καθόλου. Εσείς να έχετε καλή διάθεση, να περάσετε μέσα, να χορέψετε, να τραγουδήσετε για πολλές ώρες.
2: Επίσης, να πω κάτι σαν ρεπορτάζ, να το δώσω.
1: Το
2: merchandise της Άννας, που είναι σε διάφορα σημεία, αρχίζει ήδη και εξαντλείται σιγά-σιγά. Το λέω για όσοι πήραν ένα ζακετάκι μαζί, σαν και εμένα που πήγα να αγοράσω κατευθείαν για να ντυθώ, να μην κρυώνω. Για περάστε πρώτα το merchandise.
1: Για πάμε δυνατά, πάμε να απολαύσουμε. Άννα Βύση φυσικά.
4: Δρόμος. 89,8.
5: Δεν μπορείς να μας ανεβάσεις τίποτα καθόλου το...

0: Σαββατοκύριακο με τον δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή. Χωρίς διακοπή.
1: Έχω μια απλή ερώτηση να κάνω. Η Κύπρος είναι εδώ? Αφού είναι η Κύπρος εδώ. Σας θέλω.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
9: Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

ζαλισμένη από το χορό. Behave. Μες στα σύννεφα πετώ. Φωτοστέφανο φορώ.

Τι να σε γίνει. Το ξέρω πως δεν πρέπει. Έτσι να σ' αγαπώ. Το ξέρω πως μου κάνει απίστευτο κακό.

0: Είμαστε πάντα στο δρόμο 89,8. Live, ζωντανά, ολοζώντανα εδώ στο ΟΑΚΑ.
1: Δεν υπάρχει ατμόσφαιρα αυτή. Δες τι έρχεται Χρήστο από εκεί πέρα. Είναι χιλιάδες.
0: Δεν θέλω να δω, δεν θέλω να δω, φοβάμαι.
1: Όχι, όχι, να δεις. Να δεις
0: και την
1: πραγματικότητα. Τι γίνεται εδώ μπροστά μας.
0: Τσουνάμι πραγματικό.
1: Πείτε ένα με το 3, 2, 1. Αναφορέ, ανα ΟΑΚΑ.
0: Λοιπόν, όπως ξέρετε, είσαστε καινούργοι τώρα εδώ μπροστά. Εσείς που μας παρακολουθείτε, ψάχνουμε κάποιον να τραγουδήσει. Ποιος θα έρθει?
1: Ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε. Ελάτε, ελάτε, ελάτε.
0: Ένα τραγούδι της Άννας Βύση, παρακαλώ. Δεν χρειάζεται να έχετε καλή φωνή. Χρειάζεται να έχετε θάρρος.
2: Και ψυχή.
1: Έχει φωνάρα. Μισό λεπτό, Χρήστο, έχω βρει μια φωνάρα.
0: Έχει βρει, για να δούμε. Λοιπόν, κατεβαίνει η Καταρίνα κάτω. Πλησιάζει.
1: Για πείτε μου, για πείτε μου, για πείτε μου το όνομά σας.
3: Πολίνα.
1: Γεια σου Πολίνα. Γεια σου Πολίνα. Πολύ θα μας πεις ένα τραγούδι.
3: Τι τραγούδι?
1: Της Άννας Βύση.
3: Ωραία.
1: Ωραία. Πάμε. Διάλεξε όποιο θέλεις.
3: Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω και ό,τι λόγια να πω θα είναι σ' αγαπάω. Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω. Σ' αγαπάω.
1: Μπράβο, μπράβο Πολίνα,
0: μπράβο Πολίνα.
2: Πολίνα, να μας πεις και ένα της Πολίνας.
1: Γιάννη, δεν με ανεβάζεις λίγο πάνω? Έλα, ευχαριστώ. Έλα, έλα.
0: Λοιπόν, ακούτε δρόμο 89,8, όπως ξέρετε, σε λίγο θα ξεκινήσει η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση.
1: Τι ώρα είναι,
0: παιδιά,
1: τι ώρα είναι, Χριστό?
0: Η ώρα είναι... είναι 9 παρατέταρτο, παιδιά, πρέπει να φύγετε γρήγορα.
1: Όχι, δεν είναι 9 παρατέταρτο.
0: Σφαίρα, παιδιά, δεν προλάβετε.
1: Σε μία ώρα ξεκινάει το free show στις 8 και στις 9 βγαίνει η Άννας
2: Βύση. Με τον DJ...
0: Με τον Άρτζι, ο οποίος από όπου ξεκίνησε, από την
1: Ρόδο.
0: Ρόδο, πολύ σωστά. Ρόδο. Και κάνει διεθνή καριέρα.
1: Και έχει φτάσει που παντού.
0: Έχει φτάσει παντού. Και από παντού έρχονται εδώ, σε αυτό τον χώρο. Βρισκόμαστε στον τοίχο των εθνών. Γιατί λέγεται τοίχο των εθνών?
1: Για πες εσύ που ξέρεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Α, ωραία.
0: Αλλά φαντάζομαι.
1: Γιατί λέγεται τοίχο των εθνών?
0: Δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι.
1: Τι απογοήτευση στον αέρα του δρόμου,
0: όχι, όχι. Υπάρχει ερμηνεία, Κατερίνα. Ποτέ δεν υπάρχει απογοήτευση. Πάντα πρέπει να είσαι αισιόδοξη.
1: Ναι, θέλω.
0: Γιατί?
1: Γιατί?
0: Ο τείχος των εθνών είναι. Γιατί εδώ περνάνε όλα τα έθνη, κυρίες και κύριοι. Από παντού έρχονται εδώ. Από Γαλλία, Γερμανία, Λιβαδιά.
1: Δες τι γράφει από πίσω.
0: Λαμία.
1: Δες τη γράφει. Και αν μου κλείσουν τα αεροδρόμια,
0: εγώ θα έρθω,
1: με τα πόδια στο ΟΑΚΑ.
0: Πολύ ωραία. Από πού είστε? Για πλησιάστε. Από τη Λεμεσό. Α, θα γίνει μεγάλος πασαμάς σήμερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Θα τραγουδήσετε εσείς ή να βάλουμε ένα τραγούδι Βύση να ακούσουμε? Ποιο θα βάλουμε, Θανό? Τι θα γίνει τώρα? Το «Μη ψάχνεις την αγάπη»? Αυτό θα ακούσουμε τώρα.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ.
5: Σας αρέσει?

που δεν γεννήθηκε ποτέ. Δεν γεννήθηκε ποτέ. Αυτό το παιχνίδι που παίζουμε ο ένας στις πλάτες του άλλου, εδώ θα τελειώσει. Μα πρέπει κάτι να σου πω. Θέλω κάτι να σου πω. Το ξέρω ότι προσπάθησες. Το ξέρω ότι γελάστηκες.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε δρόμος 89,8 να εκπέμπουμε ζωντανά από το ΆΚΑ λίγο πριν από την μεγάλη στιγμή, από την έναρξη της συναυλίας της Άννας Βύση. Βλέπεις, έχω πάρει το δημοσιογραφικό μου,
1: εντάξει,
0: γιατί πρέπει να πούμε λίγα χρηστικά πράγματα.
1: Θα πούμε χρηστικά πράγματα, να πούμε και το πιο φρέσκο χρηστικό όμως.
0: Πες το.
1: Εάν μας ακούτε τώρα και ξεκινάτε από το σπίτι, είναι πολύ αργά για να έρθετε με το αυτοκίνητο. Τουλάχιστον αν θέλετε να προλάβετε τη συναυλία, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση γύρω από το ΆΚΑ. Είναι πολύ λογικό. Είναι sold out εδώ και πολλές μέρες. Χιλιάδες άνθρωποι είναι ήδη εδώ. Έχει γεμίσει ήδη τα 3/4 του Ολυμπιακού Σταδίου. Οπότε, αν είναι να έρθετε τώρα, επιλέξτε αμέσως να έρθετε εδώ με τα μέσα μαζική μεταφορά. Κυρίως στο σταθμό Ειρήνη, γιατί θα κάνετε μια ωραία στράτα.
0: Ναι,
1: ωραία
0: θα
1: βόλτα.
0: Είναι παρεούλες, οπότε θα το πάρουν με το ποδαράκι και θα έρθουν εδώ. Τώρα, αν είστε στο δρόμο ακόμα, να έχετε υπομονή, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση, παιδιά.
1: Επίσης, πριν έρθετε και αν έχετε αυτοκίνητο, αφήστε στο αυτοκίνητο τη μεγάλη τσάντα σας.
0: Ναι, ναι, θα πάρουμε μια μικρή τσάντα μαζί μας με ένα μπουκαλάκι νερό. Όχι κάμερες, μη δω τέτοια πράγματα.
1: Δεν έχουμε, Σάβα μου, μέσα αιχμηρά αντικείμενα, δεν έχουμε μέσα εξοπλισμό, κάμερες μεγάλες.
0: Αφού έχουμε τα κινητά μας.
1: Τα κινητά κάνουν τη δουλειά. Δεν έχουμε drones, θα είναι υπέροχη εικόνα, αλλά θα την πάρετε την παραγωγή, δεν επιτρέπονται drones.
0: Μα το φαντάζεσαι τώρα να σηκώσει κάποιος drone.
1: Όχι, drone τέτοια μέρα με τίποτα. Να ξέρετε, όχι πανό, κοντάρια και μεγάλα πράγματα, όπως επίσης και κίνηση τεράστιες ομπρέλες θαλάσσης. Αφήστε τη για την παραλία. Πάρτε το ομπρελίτσα μικρή για την βροχή.
0: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Πάρτε το μπουκαλάκι το νερό σας, το μπουφανάκι σας. Φορέστε την καλύτερη σας διάθεση, έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεστε τίποτα άλλο για να περάσετε υπέροχα με την Άννα Βύση.
1: Επίσης να πω ότι έχει να πιείτε εδώ πάρα πολύ, μην φέρετε αλκοόλ από το σπίτι. Και δεύτερον, μην φέρετε λέιζερ, διότι έχει. Έχει εδώ.
0: Έχει τα πάντα όλα.
1: Έχει. Θα φανούμε σήμερα στη σελήνη, θα φαινόμαστε.
0: Εγώ ξέρεις τι βλέπω. Βλέπω πρόσωπα που θέλουν πώς και πώς να δουν την Άννα Βύση. Χαμογελάνε, τραγουδάνε, χορεύουνε. Πολλούς Κύπριους που το έχουν ρίξει στο χορό.
1: Δεν είναι και πολλοί Κύπριοι, εντάξει. Συγγνώμη. Έχουν έρθει 20.000 άνθρωποι.
0: 20.000 μόνο.
1: Θα μπορούσαν και 30.
0: Και θα αυτό που θέλουν είναι την έναρξη. Να βγει η Άννα Βύση στη σκηνή και να γίνει ο κακός χαμός.
1: Δώσε μου 2 ώρες παρά 10 λεπτά και βγαίνει. Πάμε.
0: Στη
1: δρόμο. 89,8 εδώ, μόνο Βύση.
2: Δρόμος 89,8.
3: Έχω άλλο ένα.

Κάπως έτσι ήταν τα πρώτα μου χρόνια. Πού να το φανταζόμουν. Μεθυσμένη πολιτεία, με σημάδεψες βαθιά. Είχα κάποτε μια αγάπη και την πήρε η συννεφιά. Μες στην έρημη πλατεία, το όνειρό μου το παλιό. Μεθυσμένη πολιτεία, σ' αγαπώ. Μεθυσμένη πολιτεία, μια κορενίζα αδιανή, μια λατέρνανη ζωή μου με ξεκούρδιστη φωνή. Πάνε και έρχονται σαν πλοία οι αναμενήσεις στον καιρό.

0: Είναι ο δρόμος, 89,8. Βρισκόμαστε live εδώ στο ΆΚΑ, κυρίες και κύριοι, στη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση.
1: Την έχουμε κάνει λίγο πριν εμείς τη μεγάλη συναυλία εδώ πέρα. Ακούσαμε και την τραγουδάρα τώρα.
0: Ισχύει.
1: Τη μετρησμένη πολιτεία.
0: Το έχουμε γιορτάσει από τις 5 η ώρα. Έχει παρελάσει πάρα πολλοί κόσμος. Χαμός από όλη την Ελλάδα και όχι
1: έρχονται
0: μόνο.
1: Συνέχεια.
0: Είδαμε φίλους μας από Λονδίνο, από Παρίσι, Βαρσοβία, Νέα Υόρκη.
1: Από
0: τη Ρόδο τώρα. Από πού άλλο, παιδιά, για να ακούσω. Κύπρο, πολύ Κύπρο.
1: Καλά,
0: Κύπρος.
1: Από την Κύπρο.
0: Σουηδία, ελάτε εδώ.
1: Σουηδία! Για, ελάτε. Ήρθατε για τη συναυλία από τη Σουηδία.
2: Και για τη συναυλία.
1: Και από για
0: πού μας έρχεστε,
2: Στοχόλμη.
0: Στοχόλμη.
1: Είναι ωραία στη Στοχόλμη.
2: Έχει κρύο στη
1: Στοχόλμη. Έχει κρύο.
0: Πιο ωραία στην Ελλάδα τώρα, έτσι. Και ειδικά εδώ στο ΆΚΑ. Δεν θα βρέξει, παιδιά, μην ανησυχείτε, γιατί υπήρχαν κάποιοι φόβοι. Και
1: αυτά τα σύννεφα που βλέπουμε δεν υπάρχουν.
3: Είναι ψεύτικα, είναι ψεύτικα.
0: Η πρώτη ψυχάλα λέει πέφτει.
1: Είναι σκηνικό, το έχουμε κάνει για να βγαίνει καλύτερη η Άννα.
0: Λοιπόν, ποιο θα τραγουδήσει, παιδιά, ποιο θα τραγουδήσει. Για ελάτε.
1: Ελάτε, ελάτε.
0: Κάνουμε οντισιόν μαζί τη η Άννα.
1: Ορίστε. Με ποιον θέλετε.
3: Εμείς θα κάνουμε δεύτερες.
0: Πάμε, ένα, ποιο θα πείτε.
1: Όχι, γιατί δε μου πες ψέματα. Μόνη μου, μαζί να τη βοηθήσουμε την κυρία
3: Ράνη στη ΔΕΗ
1: και τον ΟΤΕ.
0: Πολύ, εντάξει.
1: Αυτό είναι το αγαπημένο σας.
0: Καλό, καλό.
1: Όχι,
0: μην πρέπει να πω σήμερα.
1: Ξέρω, καθώς δουλεύουμε στο δρόμο, δες.
2: Έχουμε βάλει στοίχημα ποιο θα πει πρώτο.
1: Ποιο θα πει πρώτο.
2: Εγώ λέω όλα για όλα.
0: Ωραίο στοίχημα αυτό.
1: Αιγαίο.
0: Ποιο θα πει πρώτο.
1: Το Αιγαίο. Ποιο θα πει πρώτο, Άννα. Πείτε.
2: Όλα για όλα.
3: Με ποιο θα ξεκινήσει.
0: Με ποιο θα ξεκινήσει η Άννα Βύση.
1: Το ψυχεδέλεια θα πει.
4: Είμαι στα πάνω μου.
0: Πάνω Βρυξέλλες.
4: Είμαι στα ωραία μου.
0: Βρυξέλλες εδώ οι φίλοι μας.
4: Γιατί με τρέλανες εσύ αγάπη νέα μου. Είμαι στα πάνω μου. Όλα είναι τέλεια.
3: Καλώς.
4: Ο ερωτάς μωρό μου είναι.
0: Πολύ τέλεια. Πολύ τέλεια.
1: Όχι πολύ τέλεια. Πολύ τέλεια. Τον άτιμο.
0: Πολύ τέλεια.
1: Λοιπόν. Πολύ καλό.
0: Άλλαξα το στίχο ωραία νομίζω. Φύγε, μπράβο, φύγε.
1: Ό,τι μπορούμε να το σημανούλα καλύτερα.
0: Τρόμος 89,8.

0: Ναι, είναι ο δρόμος 89,8, Κατερίνα, 7:26.
1: Και αυτό το τραγούδι με το οποίο, μάλλον το οποίο ακούσαμε τώρα, είναι το τραγούδι με το οποίο άνοιξε η Άννα Βύση τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο πέρυσι.
0: Α,
1: για να
0: ωραία.
1: Δούμε με ποιο θα ξεκινήσει φέτος.
2: Λοιπόν, επίσης έχω να πω ότι υπάρχει μια κυρία που ναι. έχει δύο εισιτήρια τα οποία περισσεύουν. Από δύο ανθρώπους που δεν θα καταφέρουν να έρθουν. Οπότε, αν κάποιος θέλει εισιτήριο, μπορεί να έρθει εδώ για να το κανονίσουμε. Γιατί είναι sold out η συναυλία.
1: Είναι sold out,
2: όντως. Δεν υπάρχουν άλλα εισιτήρια. Εδώ υπάρχουν δύο όμως.
1: Μα γιατί δεν ήρθαν αυτοί οι δύο, πώς είναι δυνατόν? Α, εντάξει.
2: Ερχόντουσαν από Johannesburg.
1: Ανωτέρα βία, ανωτέρα βία.
0: Και σταμάτησαν στο Nairobi από ό,τι φαίνεται. Οπότε έχει μια καθυστέρηση. Στη, ναι, ναι. Βέβαια. Παραγή. Βέβαια, μπορούν να και αύριο αν έρθουν, εδώ θα είμαστε εμείς από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, ναι, αυτό καταλαβαίνω κι εγώ.
0: Το πάρτι έχει ξεκινήσει από νωρίς και συνεχίζεται. Έχετε λοιπόν. Πόση ώρα ακόμη, Κατερίνα? Σε λίγο θα
1: τι
0: πρέπει να μπούμε μέσα.
1: Περίμενε. Τι ώρα είναι?
0: 7.30 περίπου είναι.
1: Συγγνώμη,
2: έχω ένα κύριο εδώ. Έχω ένα κύριο εδώ που θέλει να παρέμβει. Για πείτε, πείτε μου λίγο. Εσείς θέλω να μας πείτε, παρακαλώ.
3: Η Αθήνα απόψε αναστατώνεται, νομίζω.
2: Υπάρξει αναστάτωση σοβαρή.
3: Δεν το νιώθετε ήδη? Αλίμονο.
2: Θα γίνει χαμό.
3: Αλίμονο.
0: Λοιπόν,
1: να πούμε κάτι τώρα, κάποια πρακτικά πράγματα.
2: Εσείς τι έχετε να πείτε?
1: Α, περίμενε.
4: Θα είναι τέλεια και μπράβο στον δρόμο που είναι πάντα εδώ για μας.
2: Το πρωί όταν πηγαίνετε στη δουλειά, τι ραδιόφωνο ακούτε το πρωί?
4: Δρόμο 89,8. Εννοεί.
1: Μπράβο, έτσι σας θέλουμε.
0: Για να προσέχεις με αυτές τις ερωτήσεις.
1: Φαντάς και λέει άλλο.
0: Δεν ξέρεις τι απάντηση θα πάρεις.
2: Εσύ το πρωί όταν πηγαίνεις σχολείο, τι ακούς?
5: Δρόμο 89,8.
1: Γιατί?
5: Δρόμο 89,8.
1: Γιατί, αγόρι μου, γιατί?
2: Και ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι της Βύση?
5: Το ξανά μανά.
2: Ωραίος.
0: Το όνομά σου, το όνομά σου.
5: Δημήτρης.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο στο Δημήτρη, παρακαλώ,
1: λοιπόν,
0: που μας ακούει κάθε πρωί.
1: Το επόμενο τραγούδι, να πούμε ότι κάποια πρακτικά πράγματα. Πες τα, Γιάννης, που τα ξέρεις. Δεν παίρνουμε μεγάλους σάκους μαζί μας.
2: Α, ναι. Αν έχετε επίσης γυάλινα μπουκαλάκια. Μου έλεγε μια κοπέλα ότι είχε μια κολόνια, ένα άρωμα και της το κράτησαν στην πόρτα. Απαγορεύεται, Χρήστο, αν έχεις πάνω σου κολόνια, δεν μπορεί να περάσει μέσα.
1: Έχω πάνω μου κολόνια.
0: Επίσης, δεν επιτρέπεται να έχετε πιστολάκι μαζί σας. Ενώ πιστολάκι τα μαλλιά.
1: Πιστολάκι
0: είχε,
1: δεν είχα.
0: Τσατσάρες.
2: Και άλλα αιχμηρά αντικείμενα.
0: Και άλλα αιχμηρά αντικείμενα δεν μπορούσε εκεί.
1: Ναι, ναι.
2: Όντως πάντως, τα γυάλινα μπουκαλάκια δεν περνάνε.
0: Καρεκλάκια μπορούμε να έχουμε μαζί μας?
1: Όχι, δεν μπορούμε.
2: Έχει το.
0: Εγώ είμαι VIP. Εγώ πάει VIP, παιδιά. Έχω πάρει η Θεσούλα. Έτσι, τι να κάνω εσείς.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά θέλω να έχετε υπομονή, γιατί έχει μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος. Τώρα, 100.000 κόσμος είναι κάμποσος. Θα μπούμε όλοι, θα απολαύσουμε την Άννα Βύση. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Δύο εισιτήρια υπάρχουν ακόμη, Καταρίνα. Επαναλαμβάνουμε. Δύο εισιτήρια έχουμε εδώ. Όποιος προλάβει να έρθει να τα πάρει, παρακαλώ.
1: Και τι άλλο? Α, ναι, υπάρχουν και δρομολόγια αυξημένα.
0: Έφυγε το ένα. Μόλις έφυγε το ένα.
1: Έφυγε.
0: Έφυγε το ένα.
2: Το
0: και
2: ποσοστό
0: έχει μείνει ένα
2: που έχω συμφωνήσει να πάρω, παρακαλώ. Το ποσοστό μου.
1: Αχ, Παναγία μου.
0: Δίνω τα διπλάσια.
1: Γιατί
2: και να
1: σήμερα,
2: πούμε ότι
1: γιατί
2: τα δρομολόγια του ESAP θα έχουν δρομολόγια πέρα από το.
1: Έχουν δρομολογηθεί τα δρομολόγια.
2: Από Κηφισιά προς Πειραιά το τελευταίο δρομολόγιο θα φύγει στις 2 το βράδυ. Άρα μην αγχώνεστε, καθίστε μέχρι το τελευταίο τραγούδι.
0: Επίσης, όσοι είστε μόνοι σας ή δύο στο αυτοκίνητο, πάρτε κι άλλους 2-3 μετά. Έτσι,
1: έλα
0: για να μην ταλαιπωρούνται.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Μπράβο, Χρήστο μου.
0: Εγώ είμαι φουλ. Έχω την οικογένεια μαζί. Είναι η αδερφή μου εδώ πέρα, είναι όλοι, οπότε δεν μπορώ. Εσύ, Κατερίνα.
1: Η αδερφή σου ήρθε με το δικό της το αυτοκίνητο. Εσύ ήρθες μόνος. Έχεις τρεις θέσεις.
0: Έχει έρθει με τον ξαδερφό μου, τον Παναγιώτη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Που έχει έρθει. Από πού ήρθες? Από Βρυξέλλες, από Ζυρίχη.
1: Από
0: Βέρνη.
1: Από τη Βέρνη.
0: Από τη Βέρνη. Και από Βέρνη έχουμε κόσμο. Το θαύμα της Βέρνης. Λοιπόν, μπορούμε να συνεχίσουμε.
1: Πες μου λίγο ποιο είναι το τραγούδι που έρχεται. Από αγάπη υπερβολική θα πεθάνω.
2: Τι να κάνω.
6: Δρόμος 89,8.
1: Αυτή δεν είναι μια αγάπη απλή. Είναι μια αγάπη υπερβολική.

FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

Mama. Thank you. You want this? Καλησπέρα, είπαμε. Σήμερα, αλήθεια σας το λέω, είμαστε τόσοι πολλοί όλοι που είναι σαν να είμαι στο σπίτι μου. Τόσο ωραία με κάνετε και αισθάνομαι. Καλώς ήρθαμε όλοι στο ομορφότερο στάδιο του κόσμου. Είναι τιμή μου να τραγουδάω πρώτα απ' όλα μπροστά σας. Πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο χώρο, σε ένα τέτοιο όμορφο στάδιο που όταν το γεμίζετε έτσι είναι ακόμα ομορφότερο. Η αγκαλιά σας, παιδιά, είναι τεράστια και είναι μαγική. Σας ευχαριστώ. Σήμερα μου περισσεύουν τα λόγια. Δεν έχω καθόλου άγχος. Είχα λίγο χτες, αλλά σήμερα θέλω να τα απολαύσω πιο πολύ ακόμα. Γιατί άλλωστε αυτό που κάνω για μένα είναι μια απόλαυση. Είναι η ζωή μου και χαίρομαι που έχω τόσο ωραίο κοινό. Είστε η ωραιότερη, το ωραιότερο κοινό που θα μπορούσα να έχω ποτέ μου. Ευχαριστώ όλους. Από άκρη σ' άκρη, πέρα. Θα έρθω και εκεί σύντομα. Προς το παρόν όμως,

0: Δρόμος 89,8.
1: Δρόμος 89,8 και είμαστε εδώ. Καταρίνα Καραβάτου, Γιάννης Κορδόνης,
0: Χρήστος Φερεντίνος.
1: Είμαστε εδώ και περιμένουμε τη μεγάλη συναυλία. Ο κόσμος νομίζω κατά 87%
0: 87%
2: Είναι 87,8 για την ακρίβεια.
1: Είναι συγκεντρωμένος, είναι σίγουρο. Μέσα σε λίγο οι θέσεις κλείνουν. Ούτε μία δεν θα μείνει άδεια. Η τελευταία θέση δόθηκε πριν από λίγο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δόθηκε και η άλλη.
2: Ναι, το δώσαμε το στήριο. Να πούμε στον κόσμο που έρχεται ότι έχουμε εδώ το 360 booth, όπου μπορείτε να έρθετε και να βγάλετε τα βιντεάκια σας και να σας τα στείλουμε, εννοείται, και να έχετε κάτι να θυμάστε τη σημερινή βραδιά.
1: Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία αυτή, πραγματικά.
0: Ο κόσμος δεν σταματάει να έρχεται.
1: Η
0: είναι πάρα
1: είναι...
0: πολύ εντυπωσιακό. Εγώ δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο ποτέ στη ζωή μου.
1: Αυτή είναι απίστευτο.
0: Τέλειο στυλ παρεμπιπτόντος, θέλω λίγο να το πω αυτό.
1: Ο Αντώνης Ογονίδης εδώ. Γεια σου, αγόρι μου. Λοιπόν, τα καλύτερα έπιπλα. Να πούμε ότι...
0: Τα καλύτερα έπιπλα. Αγάπη μου. Συγγνώμη, αλλά είναι και φίλοι μας εδώ πέρα που έρχονται. Πώς θα το κάνουμε τώρα.
1: Τα καλύτερα
0: έπιπλα.
1: Έχει πολύ ωραίο
0: σαλόνι. Σε λίγο τα καλύτερα σουβλάκια, οι καλύτερες πατάτες, γενικά. Χρήστο, όχι. Αυτή είναι η κατάστασή μας. Εμάς έχεις πάρει στο πρωινό.
1: Τα καλύτερα έπιπλα σπίτι του.
0: Α, έπιπλα σπίτι του.
1: Έχω πάει σπίτι του και έχει πολύ ωραίο σπίτι.
0: Πολύ ωραία έπιπλα έχει στο σπίτι του.
1: Δεν κάτι άλλο.
0: Κάποιο άλλο που έχει πολύ ωραία έπιπλα στο σπίτι του.
1: Μην το συνεχίζεις.
0: Εντάξει, ναι. Λοιπόν,
1: λοιπόν, είμαστε εδώ. Έλατε εδώ, κορίτσια, αν θέλετε. Πλησιάστε λίγο. Για έλατε. Πριν συνεχίσουμε.
0: Αυτό είναι Your Style Rocks φάση,
1: ναι, ναι,
0: τώρα που βλέπω.
1: Είσαστε πολύ ωραία αντιμένες. Πλησιάστε λιγάκι.
2: Μην ανησυχείτε για τις ψυχάλες. Έχω δει κάτι
1: ψυχάλες. Για να πάτε πού.
0: Έρχονται όντως.
1: Έχουν ντυθεί καλά.
0: Έχετε ντυθεί.
1: Κατάλληλα.
0: Μισό λεπτό. Να το κάνουμε όπως το κάναμε και στην εκπομπή. Πού πηγαίνετε σήμερα.
3: Στη Βύση.
0: Γιατί πήγαινετε στη Βύση?
4: Γιατί είναι το είδωλό μας.
0: Πιστεύω ότι είστε υπέροχα ντυμένες για τη συναυλία της Βύσης. Σας βάζω πέντε.
1: Το άριστα ποιο είναι το άριστα?
0: Πέντε είναι ονόντοτος βαθμός στο Μάιστα Λρόξ. Τι δεν κατάλαβες? Ευτυχώς δεν είναι ο Κουδουνάρης που ήταν εδώ πέρα. Δηλαδή εδώ είναι, αλλά φαντάζομαι θα έχει μπει μέσα ήδη.
1: Λοιπόν, παιδιά, έπεσε μια ψυχάλα, αλλά μην το είστε. Δεν τρέχει τίποτα. Είμαστε σίγουροι ότι όλα θα εξελιχθούν καλά.
0: Ναι.
2: Πάμε για ένα δυνατό.
1: Μπορούμε να συνεχίσουμε δυνατά, βέβαια.
5: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Ένα ραδιόφωνο στην Αθήνα.
6: Λοιπόν, δεν θα πω πολλά λόγια σήμερα. Θα τα πω όλα με τη φωνή, με τα τραγούδια και τη φωνή σας. Γίνεται η φωνή μου τώρα. Πάμε να ακούσω. Ξανά.

είμαστε στο Καλλιμάρμαρο. Μόνο εσύ γεμίζεις το κενό.

Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου πεις

0: Αυτές τις ιαχές θα ακούμε σε λίγο. Και λίγη βροχούλα θα φάμε, αλλά δεν πειράζει.
1: Θα περάσει, το υπογράφω. Θα βρέξει λίγο, δύο στεγονίτσες και μετά γεια σας.
0: Και μόλις βγει η Άννα στη σκηνή θα σταματήσει.
1: 100-0.
0: Και θα γίνει το ΟΑΚΑ μια φωνή.
1: Είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 8, έχουμε μία ώρα και 7 λεπτάκια για να ανέβει η Άννα Βύση.
0: Ναι, τώρα στις 8 ξεκινάει ο Άρτζη.
1: Μπράβο. Έρχεται ο κόσμος, βλέπω, και με τα διαβροχά του και με τις ομπρελίτσες του. Παιδιά, μην τρελαίνεστε, θα βρέξει λίγο, δύο σταγονίτσες, μετά όλα σούπερ.
0: Και επειδή ρωτάμε τον κόσμο, να ρωτήσω και εσένα ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις σήμερα εδώ. Ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις πολύ σήμερα εδώ.
1: Όλα.
0: Γιατί εγώ θέλω να ακούσω τα μαύρα γυαλιά. Ελπίζω να βγήκαν στη ψηφοφορία στο Spotify.
1: Σίγουρα θα τα πει. Έτσι κι αλλιώς η Άννα Βύση έχει ένα ρεπερτόριο που θα μου πεις μέσα σε 4 ώρες και 5 και 6 δεν εξαντλείται. Εμείς παίζουμε 5 ώρες τώρα Άννα Βύση και ακόμα θέλουμε κι άλλο κι άλλο κι άλλο.
0: Και θα ενώσει 4, μη σου πω και 5 γενιές σήμερα.
1: Καλή όλο τον κόσμο. Εδώ μεταξύ είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε εμείς, Ράνια,
0: ναι,
1: Ράνια.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Ράνια μου, ναι, πρώτη φορά συναντιούνται οι δύο Ράνιες.
1: Τι να κάνουν οι αποκύλες.
0: Δεν ξέρω, τι κάνετε από εκεί.
1: Πολύ θα ήθελα να μάθω. Ω, τι έγινε ρε κορίτσια με τα πανό. Γεια σας.
0: Έλα, μπράβο, μπράβο. Με τα πανό.
1: Πολύ ωραία, μπράβο σας. Λοιπόν, εδώ παιδιά περιμένουμε πώς και πώς να ξεκινήσει η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση. Ασφυκτικά γεμάτο το ΟΑΚΑ.
0: Βρες τον δρόμο σου στο ΟΑΚΑ. Βρες τον δρόμο σου στο ΟΑΚΑ και άκου μόνο Βύση.
1: Ωραίο. Ωραίο σύνθημα είναι αυτό. Να το πούμε και μέσα. Λοιπόν, εν αναμονή, εμείς προθερμενόμαστε με Άννα Βύση πάντα στον δρόμο 89,8. Είμαστε εμείς εδώ, είναι και τα άλλα παιδιά από εκεί. Να δούμε τι συμβαίνει και τι γίνεται. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας βλέπουμε να έρχεστε με διάθεση να χορέψετε, να τραγουδήσετε, να περάσετε καλά απόψε και αυτό ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με Άννα Βύση.
0: Πάμε, τι ακούμε τώρα, πάμε.
2: Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 89,8. Πραγματικά, Κατερίνα και Γιάννη, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Το σχολιάζαμε πριν. Δεν σταματάει ο κόσμος να μπαίνει. Λέμε, κάπου θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Κάπου θα τελειώσει.
1: Όχι, δεν έχει
0: τελειωμό. Έρχεται είναι ακόμη τελείωτη. Κόσμος. Και τα πλάνα που είδαμε πριν από λίγο μέσα που μας στείλαν έτσι οι φίλοι μας, φαίνεται γεμάτο. Πού θα πάει αυτός ο κόσμος?
1: Θα βρούμε τις θέσεις μας μέσα.
2: Θεωρώ θα γραφτεί ιστορία σήμερα.
1: Πραγματικά.
2: Ναι, είναι ρεκόρ. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει άλλη συναυλία στην Ελλάδα με τόσο κόσμο όσο το σημερινό.
0: Ναι, είναι εντυπωσιακό. Έχουμε έρθει σε τόσες συναυλίες και στο ΆΚΑ, σε πολύ μεγάλους ξένους καλλιτέχνες, αλλά αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι μοναδικό.
1: Επίσης, να πούμε ότι αυτό που πρόκειται να δούμε μέσα θα είναι μοναδικό, γιατί λένε, και έτσι θα είναι, ότι όλο το stage και όλη η προετοιμασία που έχει κάνει Αναβίση δεν την έχει ξανακάνει κανένας καλλιτέχνης Έλληνας ή ξένος όλα τα χρόνια.
0: Εντάξει, σε αυτό θα μου επιτρέψεις να το δούμε πρώτα, γιατί έχουμε δει πολύ μεγάλους ξένους καλλιτέχνες.
2: Αν ακούμε καλά, πάντως πρέπει να έχει ξεκινήσει ήδη ο DJ RG. Ακούγονται οι πρώτες νότες μέσα από το ΆΚΑ.
0: Τώρα
1: ρε, τι γίνεται!
2: Εγώ φεύγω. Για DJ RG έχω έρθει.
1: Γεια σας, παιδιά! Καλή διασκέδαση! Να περάσετε τέλεια!
0: Καλή διασκέδαση σε όλους.
2: Γρήγορα, έχει αρχίσει ο DJ RG. Γρήγορα!
0: Αυτό που ζηλεύω σε όσους περνάνε τώρα είναι τα διάβροχα που έχουν.
1: Τα νάιλον από πάνω.
0: Ναι, εμείς τα νάιλον.
1: Είναι η αγάπη από νάιλον, αυτό. Α, μοιράζονται μέσα σε όλους αυτά.
0: Μας ενημερώνει τώρα ο Χρήστος ο Τσιαπανίτης ότι μοιράζονται νάιλον μέσα. Χρήστο, έλα μας πεις δύο λόγια, πλησίες αν θέλεις.
1: Έλα λίγο, έλα Χρήστο,
0: έλα κοντά μας.
1: Έλα.
0: Ο Χρήστος Τσιαπανίτης, ο
1: οποίος είναι του δρόμου,
0: ο διευθύντης του δρόμου 89,8. Χρήστο, είσαι από νωρίς εδώ πέρα, πες μας δύο λόγια για αυτό
1: παιδιά.
0: Που γίνεται σήμερα.
3: Από το μεσημέρι, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι πρώτη φορά που το βλέπω αυτό. Πραγματικά και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είστε όλοι εδώ.
1: Ναι, όλος ο δρόμος.
3: Και πραγματικά είναι μια υπέροχη γιορτή. Μπράβο σας, συγχαρητήρια.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι. Σε λίγο θα πούμε και εμείς μέσα στο χώρο. Μέχρι τις 9 θα είμαστε εδώ.
1: Κωνσταντίνε, τι γίνεται? Με ποιο τραγούδι θα ξεκινήσει η Άννα σήμερα, Κωνσταντίνε? Δεν σε νοιάζει? Α, εντάξει, καλά.
0: Λοιπόν.
1: Φιλιούτε, αγκαλιάζονται.
4: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
5: Οκ.
4: Αναβίση. Στο ΆΚΑ.

0: Δρόμος 89,8.
1: Τι έγινε ρε παιδί μου, τι? Άλλο τραγούδι λέγαμε. Γουστάρει τώρα, γουστάρετε?

0: Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.
1: Thank you guys.

0: Κανένας. Κανένας δεν παίζει σαν και εσένα. Μπράβο, Τόνι.
1: Δρόμος 89,8 η ώρα, κυρίες και κύριοι, 8 και 25. Ο κόσμος δεν σταματάει να πορεύεται, να κινείται προς το ΆΚΑ μέσα. Είμαστε πάντα εδώ live, ζωντανά.
2: Μέσα λένε όσοι έχουν μπει ήδη ότι DJ Argy δίνει πόνο.
0: Δίνει πόνο.
1: Δίνει πόνο.
2: Ναι, η ατμόσφαιρα είναι υπέροχη και γίνεται ήδη ένα μεγάλο πάρτι μέσα στο ΆΚΑ αυτή τη στιγμή.
0: Φαντάσου θα γίνει στις 9.
2: Φαντάσου.
0: Ο κύριος Κουδουνάρης είναι εδώ πέρα. Μήπως θα θέλατε
1: Στέλιο.
0: Λίγο ο Στέλιος. ακούει συνέχεια το Ξανά Μανά που είναι το αγαπημένο τραγούδι και του Γιάννη Κορδόνη, πρέπει να σου πω, Στέλιο μου.
2: Ναι.
1: Το Ξανά Μανά, ναι. Ποιο λες, Στέλιο, με ποιο θα ξεκινήσει η αναβίση? Για κάνε μια πρόβλεψη.
3: Με το Αιγαίο.
1: Αιγαίο, αυτή είναι η πρόβληση του Στέλιου.
0: Με το Αιγαίο λένε πολλοί.
1: Όσο έχω φωνή.
2: Δύο φαβορί είναι το Αιγαίο, επειδή συνήθως ξεκινάνε με καινούργια τραγούδια τις συναυλίες. Είμαι το Αιγαίο, είμαι το Όχι Γιατί. Το καινούργιο που έχει βγει τώρα.
1: Α, έτσι λες, ε.
2: Είναι ένα από τα δύο, πιστεύω, ναι.
1: Και άμα κάνει την έκπληξη.
2: Και ξεκινήσει με ποιο?
1: Με Δυσμένη Πολιτεία, όχι, δεν νομίζω.
2: Αυτό θα είναι τεράστια.
0: Θα είναι λίγο περίεργο αυτό.
1: Βρεκουτό, το Βρεκουτό.
0: Όχι. Όχι το Βρεκουτό.
2: Αν ξεκινήσει με το Βρεκουτό, θα μιλάμε για ανατροπή.
3: Σου λέω, με το Αιγαίο ή με το Γιατί.
2: Όχι Γιατί, ναι.
1: Μη μου πάθεις τίποτα.
2: Μη μου πάθεις τίποτα, είναι Θοδωρίδου.
1: Α, εντάξει.
0: Δεν μπορώ.
1: Σοβαρά μιλάς?
0: Δεν μπορώ, δεν αντέχω.
1: Λοιπόν, παιδιά, ο καιρός είναι μια χαρά. Οι ψυχάλες τέλος. Οπότε μην ανησυχείτε. Κανένα πρόβλημα, μπορείτε να μπείτε μέσα. Έρχομαστε κι εμείς σε λίγο.
2: Εμείς χαιρετάμε από εδώ, από το τείχος των Εθνών. Συνεχίζει φυσικά η μουσική να παίζει δυνατά. Και πάμε να βρούμε από την άλλη μεριά
1: τον Πέτρο με τη Ράνια.
2: Τον Πέτρο με τη Ράνια. Και φυσικά πρέπει να μπείτε. Σε μισή ώρα βγαίνει η αναβή στη σκηνή.
1: Τέλεια, τέλεια. Πάμε, αβάντη μαέστρο.

0: δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ωραίο. Βαθισμένη μου καρδιά. Ξέρω, ξέρεις ότι κλαίω και τα πονάω. Κλαίμε και για πολλά άλλα πράγματα στη ζωή μας, αλλά το πιο, πιστεύω το πιο, αυτό που πανάει πιο πολύ είναι όταν χάνουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε, που μας έχουν αγαπήσει και θα μας λείψουν πάρα πολύ και μακάρι εκεί που είναι να τους λείπουμε κι εμείς. Ένα τραγούδι που μου ζητάτε πάντα και δικαίως το ζητάτε είναι και εμένα από τα πιο αγαπημένα μου, είναι το Ελένη. Να το πούμε σήμερα και όπως είπα και χτες, ας ξέρετε μάλλον τι θα κάνετε ακούγοντας. Όλοι έχουμε ανθρώπους να σκεφτούμε, να θυμηθούμε και ανθρώπους που δεν τους έχουμε ξεχάσει ούτως ή άλλως και ποτέ. Λοιπόν, το χλωμό το προσωπάκι σου στις φωτογραφίες μας και το πόσο κουράστηκες να φύγεις, βιαστικές.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Δεν μου λέτε πώς πήγαν τα η αρχή στα σχολεία φέτος. Τα θέλατε? Ρωτάω τους μαθητές, πόσοι μαθητές είναι εδώ? Και όπως λέω πάντα, πόσοι δεν είναι μαθητές και θα θέλαν να είναι μαθητές. Να σας πιστέψω. Μα εγώ θα έδινα τα πάντα να γινόμουνα στις ίδιες τάξεις, στα ίδια θρανία, με τους συμμαθητές μου να κάνω αστεία και τους

0: από το ξανά και το όσο έχω φωνή, ως το όχι γιατί 50 χρόνια και διαδρομή. Είσαι στο σωστό δρόμο. Αν είσαι απόψε στο ΆΚΑ και ετοιμάζεις να ζήσεις με την Άννα Βύση την πιο θριαμβευτική τη στιγμή, στην απόλυτη συναυλία, το απόλυτο sold out, 95.000 θεατές Ράνια.
1: Τα λες ωραία.
0: Συνέχισε εσύ.
1: Νομίζω ότι θα είναι μια βραδιά μαγική. Όλοι αυτοί περιμέναμε εξάλλου. Ο κόσμος σχεδόν έχει μπει μέσα. Βλέπω κάποιοι ακόμη καθυστερημένοι ή αργοπορημένοι, να το πω έτσι. Βλέπω και τη Μαρία Σολομού είναι μαζί μας. Γεια σου Μαράκη! Λοιπόν, νομίζω ότι καλά τα καταφέραμε. Και εγώ θα ήθελα να τα πω ένα-ένα και ονομαστικά, γιατί τα ωραία πράγματα τα κάνουν οι ωραίες ομάδες.
0: Ωραία, σ' ακούμε.
1: Και πολύ καλά τα καταφέραμε, κύριε Φωτόπουλε, νομίζω και σήμερα. Είμαστε 5 ώρες εδώ. Θα μας πείτε και εσείς μια κουβεντούλα, ένα γεια, κάτι.
2: Γεια. Γεια. Ελάτε πιο κοντά.
3: Γεια σας, παιδιά. Σήμερα θα είναι καταπληκτικά και μπράβο στα παιδιά του δρόμου που 5 ώρες εδώ κρατήσανε παρέα και βοηθήσανε όλο τον κόσμο να έρθει στην καταπληκτικότερη συναυλία της χρονιάς.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν όλοι εδώ. Ήταν η Κατερίνα, ο Χρήστος, ο Γιάννης, η Ράνια,
0: ο Πέτρος,
1: η Μαριάννα, η Σεβαστή, η Αθηνά, ο Χρήστος Σκιαπανίτης. Ξεχνάω ποιον, ο Θάνος εδώ που βλέπω που είναι τόσες ώρες όρθιος και κάνει στον ήχο, ο Σταύρος. Όλοι οι παιδιά ήμασταν εδώ για να συγκρατήσουμε συντροφιά καλή, νομίζω, 5 ολόκληρες ώρες.
0: Μέχρι τη μεγάλη στιγμή που θα ανέβει η Άννα Βύση στη σκηνή για να γράψει ιστορία σε πολύ λίγα λεπτά.
1: Φτάνει αυτή η στιγμή, οπότε εμείς σας αποχαιρετούμε. Εύχομαι να περάσουμε όλοι υπέροχα και είμαι σίγουρη θα τα καταφέρουμε. Μένετε στο δρόμο 89,8, ετοιμάζει για σας τα καλύτερα έτσι κι αλλιώς. Και ένα από αυτά ήταν και το σημερινό, το απόψινο.
0: Βρες τον δρόμο σου στο ΆΚΑ.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας όλες αυτές τις ώρες. Καλή διασκέδαση. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Φιλί μεγάλο. Γεια!
0: Γεια!
4: Σαββατοκύριακο με τον δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή. Χωρίς διακοπή.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: ή μπορώ να πω γλυκά σε είχα ερωτευτεί.
1: Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας, είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κατερίνα, κομπούτσα έχει δοκιμάσει?
2: Κομπούτσα δεν έχω φάει.
3: Είναι κομπούχα κανονικά.
2: Κομπούχα είναι.
1: Τι κομπούχα?
3: Δεν λέγεσαι για το Μίκητα?
2: Ναι.
1: Κομπούτσα.
3: Κομπούχα λέγεται, εγώ ξέρω. Κομπούχα.
2: Όχι.
1: Αυτή είναι η μεξικάνικη
3: εκδοχή. Όχι. Εσύ λες για το Μίκητα που βγαίνει αυτό.
1: Διαβάζω τώρα έναν άνθρωπο στο κομπούχα, BBC. Κομπούχα. Το οποίο λέει αν είναι καλή η κομπούτσα, πόσο καλή είναι καλή η κομπούτσα για τον οργανισμό. Αλλά το
2: είναι καλή η κομπούτσα.
1: Είναι καλή. Σε περισσότερες περιπτώσεις είναι καλή.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
4: Πέθανε!
5: Ποιος? Η αισθητικός!
4: Εντελώς!
6: Πότε?
5: Χθες το απόγευμα.
4: Πού?
7: Στα παρτέρια της Βιβής Νερατζάκη.
6: Και το πτώμα?
8: Μπρούμητα, στον καζόν.
4: Να το κουρέψετε.
9: Το πτώμα.
4: Τον καζόν.
10: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
4: Πού? Στο θέατρο Φιλίπ. Στην Κυψέλη. Είστε όλοι καλεσμένοι.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
15: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το
14: σήμα. Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
15: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
14: Radio Player.
15: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
16: Botox Live Club. Χρήστος Πάζης.
17: Σε ένα στρώμα από χιόνι όταν ξαπλώ.
16: Γιάννη Στάσιος.
18: Νόδο μοναξιά, αριθμό δεν θυμά.
16: Ρούλα Παπαθανασίου. Γιώργος Λέξης, Εύα Ρίγα, Κάρμεν, Γκέστ, η Ντιάνα Καπλανίδου. Τηλέφωνα κρατήσεων 210-577-3131 και 6945-611-740. Αγίας Παρασκευής 58, Περιστέρι. Έναρξη 3 Οκτωβρίου.

δώδεκα κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δε χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. Δώδεκα κι ούτε ένα τηλεφώνημα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 99,8. Ο δρόμος παρουσιάζει
1: Άγριος σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρό Χόρν.
2: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
1: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση mor.com.
3: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Ενώνουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8, φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Προσκλήσεις μέσω του ticketservices.gr με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
10: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο mor.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Τα σπίτια στον Βίρονα. Το σπίτι στον Βίρονα που έχει μόλις το φτιάξει.
2: Ποιο να διαστολικεί αυτό το σπίτι στον Βίρονα.
1: Και θα λέει πόσο νοικιό.
2: Όχι, φίλε, όχι.
1: 800 ευρώ. Όχι, ναι.
2: Που έχει κληρονομήσει ο άλλος με τη γιαγιά
1: στον Βίρονα. Με την αυλή.
3: Τουλάχιστον 3,5 χιλιάρικα θα τη δίνει το μήνα.
1: Όχι, 3,5. Εντάξει, δεν είναι μια αυλή. Είναι.
2: Ρε παρανοϊκοί άνθρωποι.
3: Ο άνθρωπος έχει.
2: Ρε παρανοϊκοί.
3: Έχει ολόκληρο κάστρο στον Βίρονα.
1: Τώρα τα βάζουμε του ιδιοκτήτε. Ναι, ναι.
2: Φυσικά και τα βάζουμε του ιδιοκτήτε.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
3: Το έχεις, τι νομίζεις?
4: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
5: Γιατί κάθε πρωί στον δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
6: Money. Cash. Money. I need some cash.
3: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
4: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
5: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
3: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
4: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
5: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
3: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
4: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
7: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
8: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη. Μην το χάσεις. Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Botox Live Club. Χρήστος Πάζης.
13: Τώρα κρυώνω σε ένα στρώμα. Από χιόνι όταν ξαπλώ.
12: Γιάννη Στάσιο.
13: Συνόδο μοναξιά, αριθμό δεν θυμάμαι.
12: Ρούλα Παπαθανασίου.
14: Ζηλεύεις πολύ.
12: Γιώργος Λέξης, Εύα Ρίγα, Κάρμεν, guest η Ντιάνα Καπλανίδου. Τηλέφωνα κρατήσεων 210-577-3131 και 6945-611-740. Αγίας Παρασκευής 58, Περιστέρι. Έναρξη 3 Οκτωβρίου.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Σαββατοκύριακο με τον δρόμο 89,8. Χωρίς διακοπή.
16: Χωρίς διακοπή.

0: Ο Δρόμος παρουσιάζει
1: Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρόχόρν.
2: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
1: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση mor.com.
3: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
4: City Student Hot Takes.
5: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesigiu.gr.
9: Ενώνουμε τις φωνές και τις καρδιές μας για έναν καλό σκοπό. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8, φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Προσκλήσεις μέσω του ticketservices.gr με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά.
0: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα.

8. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ο δρόμος απλά δεν παίζεται. Listen. Get ready. Let's go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε δοκίμες.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο.
2: Σήμερα έχουμε τον τεράστιο Σάκα. Ο Σάκα σήμερα
3: δολοφονήθηκε.
2: Όχι ο Σάκα της Άρσεναλ, ένας άλλος Σάκα, πιο πριν από αυτόν.
3: Ποιος είναι αυτός ο Σάκα?
2: Ποιος δολοφονήθηκε το 1828.
3: Από ποιον?
2: Είναι ο περίφημος πολεμιστής Ζουλού. Πολέμαρχος Ζουλού.
3: Δεν είμαστε Ζουλού.
2: Δεν είμαστε Παπούα. Είμαστε η άγρια φίλη το Λιλιπούα.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Το έχεις, τι νομίζεις?
5: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
6: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
7: Money. Cash. Money. I need some cash.
4: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
5: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
6: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
4: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
5: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
6: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
4: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
5: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
8: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου!
9: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
10: Μην το χάσεις.
9: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Θέλεις τα νερά μου.

0: τα FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Για να δούμε τι έπαιξε.

Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα. Μα τρία σου δεν ζω.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Εγώ του έρωτα παιδί

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's
0: go. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.